0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Εγάλεο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κύμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε κλείο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων, των ποτών, του επισητισμού και του τουρισμού. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθήκων εργασίας καθώς και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σήμερα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ την Πέμπτη στο State Department αναμένεται να συζητηθεί το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Την ίδια ώρα στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στη σύλληψη μια 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Αντιμέτωπη με κύμα ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα ο Μέση μπαίνει στα 40, παιδιά. Το Μουντιάλ απογειώνονται και βέβαια υπάρχει ανταγωνισμός των ηλικιωμένων. Ρονάλντο χθες, τον είδατε τι έκανε. Και αυτός να βάλει γκολ, έρχεται και από πίσω με Μπαπέ. Πέρα από την αγωνία των φιλάθλων για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο, υπάρχει και η αγωνία τώρα των προσωπικών ρεκόρ. Και εδώ υπάρχει και η πολύ μεγάλη διαφορά. Είδαμε τον Ρονάλντο χθες να επιδιώκει, να προσπαθεί να παίζει μία ομάδα μέχρι τέλους με αυτούς τους καημένους. Δηλαδή, πόσο να τους βάλεις, πόσα γκολ να τους βάλεις για να πετύχεις το ρεκόρ. Κάπου δηλαδή μπαίνει και το μέτρο, ρε παιδί μου. Βλέπεις μία ομάδα ότι είναι υποδέστερη. Τη ρίχνεις τρία. Να πας στα πέντε, όπως έκανε η Γερμανία, να ρίξει 7 γκολ. Τέλος πάντων, θέλει και λίγο έτσι μια προσέγγιση διαφορετική. Αλλά αν είναι η Πορτογαλία να παίζει για να σπάει τα ρεκόρ ο Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα πάει πολύ μακριά. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο χρωστάει πάρα πολλά στο Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο με όσα έχει πετύχει. Και όχι για να πετύχει τα ρεκόρ, αλλά για το θέαμα που παρουσίασε τόσα χρόνια στα γήπεδα και το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, που απολαύσαμε εμείς που μπορούσαμε να το παρακολουθούμε, έτσι. Γιατί εντάξει, τον Πελέ δεν τον παρακολουθήσαμε, δεν ξέρουμε τι, πώς, από τα ντοκιμαντέρ, τα μικρά κομμάτια, τα φιλμάκια που υπάρχουν από την πορεία του, τον Μαραντόνα λίγο περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή η διαχρονική συζήτηση, ποιος είναι ο βασιλιάς. Για μένα, εγώ το είπα, είναι ο Μέση, γιατί τέλος πάντων, πέρα από τη διάρκεια και το παιχνίδι, τα προσωπικά ρεκόρ, τις επιτυχίες, αλλά και αυτό που έπαιξε, δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο, το ολοκληρωτικό που παίξανε τότε με την Μπαρσελόνα, ήταν κάτι μοναδικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως προσωπική άποψη και εκτίμηση. Ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Ο καιρός, παιδιά, σήμερα θα είναι με μια αστάθεια. Ευτυχώς υπάρχουν τα μελιτέμια και δεν έχουμε τους καύσωνες που έχουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου εκεί πνίγονται, δηλαδή 40 νεκροί, πνίγονται στα ποτάμια. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσεγγίσεις. Είναι πάνω από αυτό που μπορείς να καταλάβεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα θα είναι αίθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες έχουμε αυτή την αστάθεια, πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, τέλος πάντων, όπου μπορεί να συμβούν, τοπικοί όμβροι κτλ. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί και πουλάει πάγους ακόμα και σε σκιμώους. Έτσι, μπορεί να τον πουλήσει τον πάγο, ακόμα και στον πιγκουίνο. Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας εσκιμό και πιγκουίνοι για να το αγοράζουν. Η κυβέρνηση λοιπόν από χθες πανηγυρίζει για μια ρύθμιση που πράγματι διορθώνει μια αδικία εις βάρος χιλιάδων δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, και σωστά τη διορθώνει. Μόνο που η πραγματική είδηση δεν είναι ότι βρέθηκε λύση, είναι ότι χρειάστηκαν να περάσουν 7 χρόνια για να βρεθεί. Και χρόνια για να ασχοληθεί η κυβέρνηση με το ιδιωτικό χρέος. Και αφού οι πολίτες αναγκάστηκαν να φτάσουν μέχρι τον Άριο Πάγο για να εφαρμοστεί ορθά ο νόμος. Κάτι δεν λειτουργεί στο κράτος, έτσι. Γιατί αν είναι να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και στον Άριο Πάγο και μετά να έρχεται η κυβερνησάρα και να μας λέει «Να, ορίστε, ρύθμιση», και διαβάζω τώρα τους διθυραβικούς τίτλους των εφημερίδων, «Ανάσα, εκείνο, τ' άλλο», όταν τρέχαν όλοι αυτοί στα δικαστήρια, τι γινότανε. Και βέβαια, τον πόλεμο που δεχόντουσαν όλοι αυτοί, έτσι. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφουν, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάμε ότι αναγκάζεται η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νόμο μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου, που άρχισε και πάρα πολύ να καθαρογραφεί. Και όταν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου χρειάζονται ακόμη 19 ημέρες διαβουλεύσεων για να γίνει το αυτονόητο, την καθαρογραφή, δεν μιλάω πόσο άρχισε η καθαρογραφή, τότε η δικαιοσύνη μοιάζει περισσότερο με πολιτική επιλογή παρά με μια θεσμική υποχρέωση. Η επέκταση της ρύθμισης σε όλους τους δικαιούχους και ο αναδρομικός χαρακτήρας αποτελούν θετικές κινήσεις για όλους που είναι ενεργοί. Για τους άλλους όμως, ρε παιδιά, για αυτούς που τους τα πήραν τα φαντς, τι θα γίνει? Για αυτούς που τους πετάξαν έξω από τις ρυθμίσεις, τι θα γίνει? Γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει μια αδικία. Ο νόμος είναι νόμος. Δηλαδή, αν ενός ανθρώπου του πήραν το σπίτι γιατί με τα πανωτόκια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί για να πληρώσει, τι γίνεται? Και αυτός που το αποπλήρωσε, κορόιδο είναι δηλαδή. Του παίρναν τα πανωτόκια, δηλαδή του πήραν, bye, τελείωσε τώρα. Bye, bye, δεν συμβαίνει τίποτα. Η αποκατάσταση μιας αδικίας δεν πάβει να είναι σωστή, επειδή έχει και προεκλογικό άρωμα και υπάρχει δικαστική απόφαση. Απλώς γεννά το ερώτημα γιατί δεν έγινε νωρίτερα.
Το πιο κρίσιμο όμως είναι άλλο. Υπάρχουν δανειολήπτες που λέω που έχασαν τις ρυθμίσεις τους. Βρέθηκαν εκτός προστασίας ή επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα εξαιτίας ενός τρόπου υπολογισμού που πλέον κρίθηκε παράνομος. Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να μιλά για δικαιοσύνη και όχι μόνο για διόρθωση λογιστικών λαθών, οφείλει να αναζητήσει λύση και για αυτούς. Γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία τα δικαιώματα των πολιτών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το ποιος έχει την αντοχή και τα χρήματα και το χρόνο να φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας εδώ λοιπόν. Είμαστε στην χώρα που χορεύει στους ρυθμούς του Μουντιάλ και όχι μόνο, είπαμε, για τον Ρονάλντο, για τον Μέση, για τον Εμπαπέ, για όλους αυτούς. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στη Γαλλία όμως ζουν πραγματικά στιγμές δύσκολες. Έχουν καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι, και την ίδια ώρα οι παίχτες της Εθνικής κάνουν διάλειμμα ενυδάτωσης κάτω από την καταρακτώδη βροχή. Για διαφημιστικούς λόγους, έτσι. Τους κάνανε break, cooler, πώς τα λένε αυτά, ενώ είχε διακοπεί το παιχνίδι για μια ώρα λόγω των βροχοπτώσεων. Και μετά διαβάζεις για αυτή την κατασκευαστική εδώ στην χώρα μας. Δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, παιδιά. 3 ευρώ τζίρο. Το εντυπωσιακό είναι, μάλλον δεν είναι η παρανομία, το εντυπωσιακό είναι ότι με τζίρο 3 ευρώ κατάφερνε να παραμένει εταιρεία. Ούτε περίπτερο που πουλάει μόνο τσίχλες δεν βγάζει τέτοιο νούμερο. Με 3 ευρώ σήμερα αγοράζεις, δεν ξέρω, μάλλον δεν τον αγοράζεις τον καφέ. Αν τον πετύχει σε προσφορά, ναι. Μετά βέβαια, αφού την τσιμπήσαν, δήλωσε κάτι εκατομμύρια και ξαφνικά βρεθήκαν τα εκατομμύρια. Και βέβαια η είδηση της ημέρας είναι το κύκλωμα που πήραζε μετρητές και έκλεβε ρεύμα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η Ελλάδα 2.0 στις πιο αυθεντικές εκδόσεις. Από τη μία περιμένουμε τους έξυπνους μετρητές, ψηφιακό κράτος, εφαρμογές. Από την άλλη κάποιοι βρήκαν τρόπο να κάνουν το μετρητή να δουλεύει σαν να είναι από τη δεκαετία του 70. Τεχνητή νοημοσύνη από τη μία, τεχνητή κατανάλωση από την άλλη. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Και βέβαια έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε για το κτηματολόγιο. Παιδιά, 200 χρόνια κάναμε σε αυτό το κράτος, σε αυτό το φοβερό κράτος. Λοιπόν, για το κτηματολόγιο. 400 χρόνια είμαστε υπόδουλοι στους Τούρκους. Αλλά 200 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε το κτηματολόγιο. Και βέβαια σε αυτά τα 200 χρόνια κάποιοι οικονομήσανε. Καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, παρανομίες. Γίνανε ζάμπλουτοι κάποιοι. Γιατί το κράτος προφανώς τους άφησε. Γιατί μιλάμε για τις πυρολοδομίες, μιλάμε για το ρουσφέτι, μιλάμε για τις μίζες. Γιατί υπάρχουν τα ρουσφέτια οι μίζες? Γιατί πολύ απλά αυτό το κράτος ποτέ μα ποτέ δεν νομοθέτησε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια, παρεκκλήσεις. Και βέβαια πάντα υπήρχε υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς ελέγχου. Γιατί άραγε, βέβαια για να οικονομάνε κάποιοι. Και αφού περάσαν τόσα χρόνια, νομοποιήθηκαν τα χρήματα όλου αυτού του εγκλήματος. Γιατί είναι έγκλημα διαρκείας αυτό που συμβαίνει με τις δημόσιες εκτάσεις, τα δάση. Δηλαδή, φτιαχτήκαν άνθρωποι τώρα. Γίνανε ματσό, πλούσιοι. Και τώρα θα φτιάξουμε το κτηματολόγιο, να εντάξουμε, να προσαρτήσουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα οποία βέβαια, αφού γίνανε οι διάφορες λοβιτούρες, τα νομιμοποιούσαν όλες οι κυβερνήσεις και τώρα θα μπουν σε μια τάξη. Θα δούμε, θα μπουν. Και από την άλλη, έχουμε και τον πλανήτη σε μια κατάσταση. Ο πλανήτης καίγεται και από τον καύσωνα και από την κλιματική κρίση, καίγεται και από τη βενζίνη. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν στη συμφωνία. Ποια συμφωνία την περιμένουμε, λέει, τώρα εκεί στο στενά του Ορμούς. Οι Αμερικάνοι λένε στο Ιράν συζητάμε τα πάντα, αλλά όχι τα διόδια. Λογικό. Αν μπει μπάρα στα στενά η αμόλυβδη, θα χρειάζεται συνοδεία ψυχολόγου για να φτάσει στο πρατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Το Ιράν λέει οι πύραυλοι δεν συζητούνται, αυτούς που έχει, τους βαλιστικούς δηλαδή. Και κάπως έτσι η ειρήνη στην περιοχή μοιάζει με γυάλινο ποτήρι πάνω σε τραπέζι που τρέμει. Θα δούμε πάντως. Στην Ευρώπη έχουμε τον ωμέγα εμποδιστή. Μέχρι χθες ξέραμε το ωμέγα ως γράμμα αλφαβήτου. Τώρα το μάθαμε και ως φούρνο αερόθερμο. Δηλαδή όπως είναι το ωμέγα, είναι, φανταστείτε, το ωμέγα πύρινο και περνάμε εμείς από κάτω και ζεσθενόμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Οι μετρολόγοι λένε κλιματική κρίση. Δηλαδή το παλιό φυσιολογικό πήρε άδεια και δεν επιστρέφει. Και αφού μιλάμε για ζέστη, παραλίες. Η θάλασσα είναι δωρεάν, αλλά η ξαπλώστρα απέκτησε χρηματιστηριακή αξία. Σε ορισμένες παραλίες της Αττικής, λέει, δύο ξαπλώστρες κοστίζουν όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο χαμηλού κόστους. Σε λίγο θα κλείνει ξαπλώστρα με στεγαστικό δάνειο και περίοδο χάριτος μέχρι το Σεπτέμβριο. Από την άλλη, βέβαια, παιδιά, για να λέμε την αλήθεια,
μπορείς να πάρεις την πετσετούλα σου, τις δικές σου ξαπλώστρες, την ομπρελίτσα σου. Δεν ξέρω γιατί πρέπει η ξαπλώστρα να είναι κοινωνικό αγαθό. Όποιος θέλει πληρώνει, πηγαίνει, ζει το μεγαλείο του, ακόμα και αν του κοστίζει ένα μισθό κατώτατο για να κάνει ένα μπάνιο. Αλλά από την άλλη, εγώ ως πολίτης θέλω η πολιτεία να μου διασφαλίζει το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Και μετά η εμπορική, η επιχείρηση, η τουριστική, ας κάνει ό,τι θέλει. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια συνείδηση, ρε παιδιά. Τι πουλάμε, τι δίνουμε, πώς το δίνουμε, γιατί προφανώς όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στις πανελλαδικές. Αύριο οι βαθμολογίες, η γνωστή εθνική τελετουργία, όπου μαθητές αγχώνονται, γονείς αγχώνονται. Περισσότερο από οι γονείς από ότι οι μαθητές, και οι συγκινείς ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Να θυμίσουμε μόνο κάτι απλό. Οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όχι. Ευτυχώς, γιατί αν κρινόταν η ζωή από κάποια 3 ώρα διαγωνίσματα, η μισή πολιτική δεν θα περνούσαν ούτε στην αίθουσα. Όμως έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά μας, και το λέω στα νέα παιδιά, για τις επιλογές μας, και ειδικά με τόσα που αλλάζουν και με τόσες αβεβαιότητες, με την τεχνητή νοημοσύνη που γυρίζει το εν παρόδο κατρακυλά στα χρηματιστήρια, γιατί ήταν και αυτό μια φούσκα. Δώσανε πάρα πολλά λεφτά να την αναπτύξουν και τώρα σου λέει όχι, δεν είναι έτσι, και πέφτουν οι μετοχές. Έτσι είναι η ζωή, με τα πάνω της και τα κάτω της. Μην το ξεχνάτε εσείς οι νέοι άνθρωποι, και πάντα αναδιαμορφώνονται πολλά. Αλλιώς ξεκινάς το ταξίδι, αλλιώς σου βγαίνει. Το μόνο χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση είναι να έχεις γνώσεις, να κυνηγάς τις ευκαιρίες, αλλά πάνω απ' όλα να έχεις όνειρα, και αυτά να μην τα θυσιάζεις για τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια στη ροή της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-2800. Το Viper 6947-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και σας έλεγα και αυτή την εγκληματική οργάνωση, το κύκλωμα τέλος πάντων, που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές και πούλαγε και είναι γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος, που είχε καταφέρει, λέει, να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές και να πουλάει. Δηλαδή έχουν καταγράψει πάνω από 600 δρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Παιδιά, μιλάμε τώρα high-tech διαδικασία. Και βέβαια την ίδια ώρα ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικά ζητήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία τέλος πάντων αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αλήθεια ψάχνουνε? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότερο προσπαθούν να πετάξουν συνθήματα, πυροτεχνήματα εν ώψη εκλογών. Είμαστε βέβαια προεκλογικά. Και ψάχνουμε να βρούμε πραγματικά αν αυτό το ενδιαφέρον που μας δείχνουν είναι πραγματικό ή είναι προσωρινό, και μετά την απομάκρυση από την κάλπη θα μας ξεχάσουν. Και έχουμε και το Brexit βέβαια. Μάλλον το Brexit με τα απόνερα που έχουμε στη Βρετανία. Ψάχνουμε να βρούμε νέο πρωθυπουργό, λες και εμάς μας κόστησε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί πέρα ψάχνουν να βρούνε τον νέο πρωθυπουργό. Και εκεί μάλλον έχουν μπερδευτεί λιγάκι οι Βρετανοί για το τι ακριβώς θέλουν, πώς το θέλουν. Βέβαια, η σημερινή κατάσταση της Βρετανίας είναι προϊόν δύο παραγόντων. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι διεθνείς οικονομικές αναταράξεις που επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Από την άλλη υπάρχει το Brexit, το οποίο αύξησε το κόστος προσαρμογής και περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης της βρετανικής οικονομίας. Με απλά λόγια, η οικονομική δυσκολία δεν γεννήθηκε από το Brexit, γιατί βλέπω τώρα όλα τα ρεπορτάζ, το Brexit δαιμονοποίησε εκείνο το άλλο. Το Brexit ήρθε ως αποτέλεσμα μιας κακής οικονομικής κατάστασης, την οποία την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι λαϊκιστές και είπαν και έπεισαν τους Βρετανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρώπη θα τα πάρουμε και θα φτιάξουμε το σύστημα υγείας και θα ζούμε καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Άρα το Brexit έκανε τη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης δυσκολότερη, και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διάψευση μιας καμπάνιας που προσχέθηκε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη, από την Ευρώπη μάλλον, θα ήταν η αρχή μιας νέας εποχής ευημερίας. Μόνο που δεν γίνεται. Αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, και όχι μόνο, είναι το οικονομικό. Γιατί οι πολυεθνικές, σαν βεντούζα, έχουν κάτσει πάνω στις οικονομίες, έχουν μεταφέρει την παραγωγική διαδικασία ή είχαν μεταφέρει στην Κίνα, στις ασιατικές χώρες, με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Άρα το παραγόμενο προϊόν είχε πολύ μικρό κόστος για αυτές τις εταιρείες, που ερχόντουσαν μετά στις μεγάλες δυτικές αγορές και τα χρυσοπουλούσαν όλα αυτά. Αλλά όμως αυτές οι μεγάλες αγορές άρχισαν να χάνουν κεκτημένα ως εργαζόμενοι, ως προστιθέμενη αξία των εθνικών οικονομιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν μας αρέσει, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και ένα από τα χειρότερα κακά της είναι η λειτουργία των καρτέλ των πολυεθνικών, οι οποίες τι κάνουν, χρησιμοποιούν τις υποδομές των εθνικών κρατών, δηλαδή τα δικά μας λεφτά, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, τις λεγόμενες επενδύσεις που τις ψάχνουμε όλοι, με χαμηλό κόστος εργασίας, άρα η προστιθέμενη αξία στις εθνικές οικονομίες είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να έχουν σιγά σιγά και με τα χρόνια μεγάλη εξάρτηση από αυτές τις πολυεθνικές, που στο τέλος κανονίζουν και τις τιμές και βέβαια δεν ανταποδίδουν τα χρήματα που θα έπρεπε στις εθνικές οικονομίες, και φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γκρεβενών Καστοριάς. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και τον κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθεται με μείωση τιμής έως και 70% για όλα τα είδη. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Παραμένει ένας κόσμος που πιστεύει στο Brexit. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εδώ εμείς έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι οι Βρετανοί έχουν μετανιώσει για το Brexit, υπάρχει ένα κομμάτι που υποστήριξε την παραμονή στην Ευρώπη και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό είναι διχασμένη η Βρετανία, γιατί δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό η διαφορά. Και τώρα βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει αυτή η ιστορία. Όμως το ζήτημα εδώ δεν είναι αν η Ευρώπη δημιούργησε το πρόβλημα. Απλώς έπεισαν κάποιοι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται γενικότερα είναι αυτές που ουσιαστικά λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εις βάρος των εθνικών οικονομιών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Πίντι μου λέει, ο Γιάννης Λοβέρδος είπε χθες στο One Talk στον Τάκη Χατζή ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και ότι οι delivery είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, Πίντι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν από τη μία και πιέζονται. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Και τον συμπαθώ γενικότερα Αλλά κάποια στιγμή όταν γίνεσαι πολιτικός και πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα, αρχίζεις και λες κάποια που είναι δυσνόητα, να μην πω μπούρδες, έτσι. Υπάρχει μια στιγμή που η πολιτική σταματά να ακούει την κοινωνία και αρχίζει να μιλά μόνο με διάφορα στερεότυπα για να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Μία από αυτές τις στιγμές είναι όταν κάποιοι πολιτικοί ανακαλύπτουν ξαφνικά διάφορα πράγματα. Πρόκειται για μια επικίνδυνη απλούστευση που αποκαλύπτει πόσο μακριά βρίσκονται ορισμένοι από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες των πολιτών. Με την ίδια λογική, όποιος γεμίζει το αυτοκίνητό του δεν έχει πρόβλημα ακρίβειας και όποιος πληρώνει το ρεύμα του είναι πλούσιος. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχουμε φτάσει πια στις προσδοκίες για μια κοινωνία και έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αυτός που πάει στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει με δύο σακούλες το αυτοκίνητό του ή βάζει βενζίνη στο ρεζερβουάρ ή τέλος πάντων πληρώνει τους λογαριασμούς του, είναι πλούσιος και δεν τρέχει τίποτα. Οι διανομής δεν είναι περιζήτητη επειδή ξαφνικά η ελληνική οικονομία απογειώθηκε. Είναι περιζήτητη γιατί πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά με κινδύνους, εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες που πολλοί αποφεύγουν. Και βέβαια, υπάρχουν και τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν και από αυτά που δίνουμε και εμείς, έτσι. Το μπουρμπουάρ που δίνουμε και μαζεύουν σε λίγες ώρες χρήματα που μπορούν. Και βέβαια είναι η δεύτερη δουλειά σε πολλές των περιπτώσεων για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και βέβαια για το άλλο, οι πολίτες δεν παραγγέλνουν επειδή ζουν μέσα στην αυθονία. Παραγγέλνουν γιατί εργάζονται πολλές ώρες, γιατί δεν έχουν χρόνο ή γιατί ένα γεύμα απ' έξω κοστίζει συχνά λιγότερο από όσο θα ήταν να πας να αγοράσεις όλα αυτά από το σούπερ μάρκετ για να φτιάξεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι η άγνοια, είναι η προσέγγιση που κρύβεται πίσω από τέτοιες δηλώσεις. Η αντίληψη ότι η κοινωνία κρίνεται από μερικές εικόνες, από μία εφαρμογή στο κινητό ή από τον αριθμό των μηχανών που κυκλοφορούν στους δρόμους ή πόσα εστιατόρια γεμίζουν οι πολίτες ή που πάνε διακοπές και αν τα καταλύματα είναι γεμάτα ή όχι. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Τα νοικοκυριά πιέζονται από το κόστος στέγασης, ενοικίου κτλ. Τους λογαριασμούς, τα τρόφιμα και τη φορολογία. Και όταν ένας πολιτικός χρησιμοποιεί τον delivery ως απόδειξη ευημερίας, δεν περιγράφει την κοινωνία, απλώς αποδεικνύει πόσο μακριά βρίσκεται από αυτήν. Γιατί η Ελλάδα του 2026 δεν μετριέται με τις παραγγελίες που φτάνουν στις πόρτες. Μετριέται με το πόσο δύσκολα βγαίνει ο μήνας για εκείνους που ανοίγουν την πόρτα για να τις παραλάβουν. Το καταλάβατε κύριε Λοβέρδο ή δεν το καταλάβατε? Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής λοιπόν οικιακού τηγανέλαιου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper είναι το 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε να συζητήσουμε τώρα με την νομικό, την κυρία Αριάδνη Νούκα, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση αυτή, με τη ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, βέβαια μετά από μία απόφαση δικαστηρίου. Έτσι, κυρία Νούκα, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. και υπήρχε η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τον νόμιμο εκτοκισμό τους. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ο τόκος πλέον επιβάλλεται στην δόση και ότι οι δανειολήπτες δικαιούνται να πάρουν πίσω τα αναδρομικά, αναδρομικά, όλες τις παράνομες χρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί και είχαν εισπραχθεί.
0: Άρα αυτή τώρα που είναι ενεργή, λέει η απόφαση, έτσι, και τώρα έρχεται μια ρύθμιση, να δούμε τη ρύθμιση που κουμπώνει με την απόφαση. Πρώτα απ' όλα να πούμε είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Όμως να δούμε και τις γκρίζες ζώνες, να δούμε ποιους αφορά και ποιους έχει εκτός, έτσι.
11: Κοιτάξτε, υπάρχει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σε πιλωτική δίκη ήταν άμεση η εφαρμογή της. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Η νομοθετική παρέμβαση που ήρθε, όχι δεν ήρθε ακόμη μάλλον, η επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα.
0: Να τη δούμε κιόλας, ναι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό, αλλάζουν κάποια πράγματα μέχρι να ψηφιστεί.
11: Τουλάχιστον από αυτά που δώσανε χθες,
0: με
11: φαντάζομαι με δελτίο τύπου, ναι, στη δημοσιότητα, πώς θα είναι η νομοθετική παρέμβαση. Λοιπόν, σε αντίθεση με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξαιρεί μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.
0: Να δούμε αυτό λίγο, θα πάμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτή η ρύθμιση αφορά όσοι είναι ενεργοί και είναι στο νόμο, έχουν πάρει αποφάσεις των δικαστηρίων για ρύθμιση των δανείων τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου Κατσέλη, έτσι.
11: Ακριβώς, λοιπόν. Όσοι λοιπόν σήμερα πληρώνουν ακόμα τις δόσεις του νόμου Κατσέλη, αυτοί σύμφωνα με την, με την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, πλέον θα πληρώνουν τον τόκο στην δόση και όχι στο κεφάλαιο. Έτσι όπως λέγαμε όλοι από την αρχή, ότι προβλέπει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, και τα αναδρομικά που θα πάρουν από τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα συμψηφιστούν στο κεφάλαιο, αλλά ως προς τι? Ως προς το χρόνο αποπληρωμής από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πρακτικά, ας πούμε ότι ένας δανειολήπτης έχει από εδώ και πέρα χρονικό όριο αποπληρωμής τα 15 χρόνια. Αυτό θα γίνει π.χ. 10 χρόνια. Ούτε αυτό συνάδει με την, με την απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Διότι είναι επιλογή του δανειολήπτη το πώς θα λάβει τα χρήματά του πίσω. Δηλαδή, ο δανειολήπτης μπορεί να θέλει να πάρει τα χρήματά του cash ή μπορεί να θέλει να τα συμψηφίσει με το κεφάλαιο, που να σας πω να λύθει περισσότερο γι' αυτό θέλουν από συζητήσεις που έχω κάνει με πολλούς δανειολήπτες, αλλά όχι ο πιστοβαρός, δηλαδή να σμικρύνει, ας το πω έτσι, ο χρόνος αποπληρωμής, αλλά να απομειωθεί το κεφάλαιο, γιατί πρόκειται για καταβληθέντα παρανόμως χρήματα, και έτσι να μειωθεί και η δόση, όχι μόνο από τον τόκο, αλλά και από το ίδιο κεφάλαιο. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο π.χ. 50.000 ευρώ, ωραία, που παράγει μία δόση, θα πω τώρα τυπικά, π.χ. 50.000, που αποπληρώνεται με 300 ευρώ ως δόση το μήνα, σε αυτή τη δόση. Επιβάλλεται πρώτα απ' όλα ο τόκος στη δόση. Ωραία, ωραία. Πάει αυτό το κομμάτι, το αφήνουμε στην άκρη. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο των 50.000 ευρώ απομειώνεται κατά τα χρήματα, τα παρανόμως εισπραχθέντα, και γίνεται από 50-30 π.χ., αυτό έχει αντίκτυπο και στα 300 ευρώ τα μηνιαίως. Άρα αυτή η δόση δεν θα πρέπει να είναι 300, θα πρέπει να είναι π.χ. 250 ή 200, επί της οποίας θα επιβάλλεται ο τόκος. Αυτό το αποκλείουν. Με ποιο δικαίωμα?
0: Αυτή τη ρύθμιση δεν είναι
11: αποκλειστική.
0: Και τι κάνουνε, μπορεί να μας εξηγήσει και το άλλο.
11: Δηλαδή, και τι κάνουνε, σου λέει, θα πληρώσεις από τα 50 χιλιάρικα όντως τα 30, αλλά δεν θα απομειωθεί το κεφάλαιο της δόσης που δίνεις, δηλαδή τα 300 να γίνουν 200.
0: Θα τα πληρώνεις τα 300.
11: Αλλά τα 15 χρόνια που έχεις να πληρώσεις αυτά τα 30 χιλιάρικα θα γίνουν 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα η δόση να μένει ίδια.
0: Ενώ θα μπορούσε να γίνει λόγω των χρημάτων αυτών που χρωστάνε πια τα funds με την απόφαση του δικαστηρίου, να αποφασίσει ο δανειολήπτης ότι εγώ θέλω να μειωθεί η δόση μου. Έτσι.
11: Φυσικά, μα όταν κοιτάξτε, η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου ήρθε και έκρινε ένα πράγμα. ποιος είναι ο νόμος εκτοκισμός. Ποιος είναι αυτός, ο τόκος στη δόση. Από πότε? Από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή από την έκδοση της απόφασης εκάστοτε δανειολήπτη, ενώ απόφαση του Ειρηνοδικείου για την ένταξη στον νόμο, για την υπαγωγή στον νόμο. Τελεία. Αυτό παράγει όλα αυτά που λέμε.
0: Όλα αυτά που λέμε. Άρα η ρύθμιση έρχεται εδώ, ώστε
11: να περιορίσει
0: το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες οι οποίοι είτε βγήκαν από τις ρυθμίσεις. Λόγω αυτού του παράγοντος.

0: Το 24 τελείωσε. Τελείωσε. Αποπλήρωσε. Έσωσε το σπίτι του. Τέλος. Δεν μπορεί να πάρει τα παρανόμως πραγματικά πίσω. Τιμωρείται ο συνεπής. Για πρώτη φορά έχουμε δει νομοθέτη να τιμωρεί συνεπή πολίτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Καταλαβαίνουμε όλη την απαξία αυτού του πράγματος. Τιμωρείται ο συνεπής δανειολήπτης.
1: Σωστό.
0: Με τι τιμωρείται? Με τα παρανόμως πραγματικά που πήραν τα funds να τα κρατήσουν. Προσέξτε, τα funds. Τα funds θα κρατήσουν τα παρανόμως πραγματικά συνεπούς δανειολήπτη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε θα την πω τη λέξη, την παράνοια που επικρατεί, που έχει επικρατήσει, ελπίζω όταν θα έρθει στη Βουλή σήμερα να ψηφίσει.
1: Ίσως να υπάρχουν να αλλάξει αυτό. Να έχει αλλάξει. Άρα το ένα είναι αυτό. Και το άλλο υπάρχει
0: και
1: τώρα.
0: Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τηρούσαν μια χαρά τη ρύθμισή τους, όταν όμως ήρθαν και επιβλήθηκαν αυτοί οι υπέρογκοι τόκοι και ειδικά το χρονικό διάστημα 2022 από τον Ιούλιο που είχαμε, αρχίσαν οι φοβερές επιτοκιακές επιβαρύνσεις 10 στη σειρά μέχρι και τον Μάιο του 23, οι δόσεις εκτινάχθηκαν, σχεδόν κάποιες διπλασιάστηκαν. Τι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, όταν και ο ίδιος Άριος Πάγος αναγνωρίζει ότι η δόση που έβαλε το δικαστήριο είναι η οροφή της δυνατότητας του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει. Φανταστείτε αυτό, σχεδόν να διπλασιάζεται. Πώς θα εξυπηρετήσει? Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να έχει εκπέσει της προστασίας ή να έχει τις προϋποθέσεις έκπτωσης, γιατί και αυτούς τους εξαιρούν. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, η νομοθετική διάταξη. Επίσης αυτό είναι τραγικό, διότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και εξυπηρετούσαν τιμωρούνται επίσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, προσέξτε επίσης πάλι το παράλογο της υπόθεσης, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν από τι? Από τα παρανόμως επιβληθέντα εκ μέρους των φαντς. Δεν ξέρω αν αυτό κάποιος το βρίσκει λογικό και μπορεί να σταθεί, ας πούμε, τι να πω, σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά για αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, νομίζω είπατε χαρακτηριστικά παραδείγματα και δείξατε και τις αδυναμίες αυτής της ρύθμισης. Κυρία Λούκα, να ρωτήσω κάτι. Τώρα σε σχέση με τον αναδοκισμό, ανοίγει ένα θέμα για τον αναδοκισμό ή αφορά μόνο τη ρύθμιση που είχαν αποφασίσει τα δικαστήρια? Δηλαδή ο αναδοκισμός στα υπόλοιπα δάνεια, τα οποία δεν έχουν μπει στον νόμο Γατσέλη, γίνεται με τον τρόπο που κρίθηκε παράνομος? Ή αυτό δεν έχει να κάνει και ήταν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες μπήκαν στο νόμο Κατσέλη?
0: Λοιπόν, είναι μόνο ο νόμος Κατσέλη και ο Άριος Πάγος έχει διευκρινίσει πλήρως, ακριβώς επειδή πρόκειται για το νόμο Κατσέλη, γιατί έφτασε σε αυτή την κρίση. Το πρώτο που λέει λοιπόν, και αυτό είναι το πιο, αυτό είναι το μείζον για να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους. Ενώ αυτή η απόφαση.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο το θέμα, υπάρχουν θέματα και εννοείται, θα σας πω μετά αν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Τι είπε η Ολομέλεια? Είπε, είμαστε στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Τι ήθελε ο νομοθέτης? Ο νομοθέτης καταρχήν πήρε θέσφατο, θεώρησε με συγγνώμη θέσφατο, ότι βγήκε από κάθε τραπεζική λογική και πρακτική.
2: Αλφα 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έρχεται στο σπίτι σας από το

0: Το νοσοκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
3: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του Οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών, εθελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Το email είναι alpharadio989.gr. Έχουμε καύσωνα, έχουμε τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, έχουμε πολιτικό καύσωνα. Την έπεσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση ακόμα και γι' αυτό, για το θέμα της ρύθμισης, για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αλλά στην Ευρώπη γίνεται χαμός, παιδιά. Η Ευρώπη ψήνεται. Ευτυχώς εμείς έχουμε μελτέμια εδώ. Έχουμε φωτιά, βέβαια, λόγω των ανέμων. Αλλά από την άλλη, δεν καιγόμαστε όπως καίγονται Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Γερμανία. Και μιλάμε για ακραίες θερμές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη. Ο καύσωνας που σαρώνει. Έχουμε 40-45-50 νεκρούς, τους υπολογίζουν και συνεχώς αυξάνονται, πνίγονται στα ποτάμια, παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία, γιατί ανεστάλλει προληπτικά λόγω υπερθέρμανσης των νερών. Δηλαδή για χρόνια η κλιματική αλλαγή παρουσιαζόταν ως μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, κάτι που θα απασχολούσε τις επόμενες γενιές, τους επιστήμονες, διεθνείς διασκέψεις. Σήμερα όμως δεν μιλάμε πλέον για προβλέψεις, μιλάμε για πραγματικότητα. Όταν μια πυρηνική μονάδα σταματά να λειτουργεί επειδή το νερό δεν μπορεί πλέον να ψήξει τους αντιδραστήρες, όταν μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κλείνουν σχολεία, αλλάζουν ωράρια εργασίας και όταν δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να δροσιστούν, τότε η κλιματική κρίση πάβει να είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί αυτό λέγανε. Ότι μην βλέπετε μόνο το περιβάλλον, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, αλλά μόνο το περιβάλλον. Το περιβάλλον δημιουργεί κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και δημόσια ασφάλεια. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ακραία φαινόμενα πάβουν να είναι ακραία. Οι καύσωνες που πριν από λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν ιστορικοί, εμφανίζονται πλέον κάθε καλοκαίρι και με μεγαλύτερη ένταση. Η Ευρώπη λοιπόν θερμαίνεται. Η συζήτηση δεν είναι αν η κλιματική κρίση υπάρχει. Η συζήτηση είναι αν τα κράτη προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα σε μια πραγματικότητα που αλλάζει ταχύτερα από τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί προσέξτε, έχουμε και θα έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Γιατί αν τώρα συζητάμε για τους πολέμους και τις οικονομίες, μετά η Αφρική θα καεί ολόκληρη. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Όπως επίσης έχουμε στήσει ένα μοντέλο τουρισμού και βλέπουμε την υπερδόμηση που υπάρχει στα νησιά και συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα που καταστρέφει υποδομές, που δεν υπάρχουν πλοία, τα νερά δεν έχουν, θα διψάσουν. Δηλαδή καταστρέφουμε τις Κυκλάδες, καταστρέφουμε τουριστικούς προορισμούς για την παραγωγή μας, τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και να τα αποφασίσουμε σήμερα. Γιατί το αύριο είναι εδώ. Αν οι αποφάσεις του σήμερα δεν καθορίζουν το μέλλον, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις χθες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-212-12-4800, το Viber 697-989-989-989, το email μας onneara@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στο Σάκη, καλημέρα Σάκη, τα βάλει τα γκολάκια του χθες ο Ρονάλντο, ο Χριστιάνο, ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ. Ο Κώστας μου λέει καλή σας ημέρα, για τους υπόλοιπους που έχουμε δάνειο στεγαστικό για πρώτη κατοικία, αλλά δεν είμαστε ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα γίνει τίποτα. Το είπε η κυρία Νούκα και είπε και την αδικία που υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνόλου του κεφαλαίου και όχι επί τις εκάστοτε δόσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο βέβαια μάλλον πάλι πρέπει να λυθεί από τα δικαστήρια. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω σχόλιο σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών, η οποία ήρθε στην επικαιρότητα λόγω αυτής της καταδικαστέας επίθεσης που έγινε στο σπίτι του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη. Σαφώς και καταδικάζω, εγώ και όλοι πρέπει να την καταδικάζουμε, με τη βία δεν λύνεις τα προβλήματα, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, η υπόθεση των προσφυγικών τώρα δεν είναι μόνο μία διαμάχη για κτίρια. Είναι μία σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον. Από τη μία βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι οι καταλήψεις αποτελούν μορφή κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας ευάλωτων ανθρώπων. Από την άλλη, υπάρχουν οι πολίτες που επί δεκαετίες πληρώνουν φόρους, ένφια και κοινόχρηστα για κίνητα που δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιήσουν ούτε να αξιοποιήσουν. Και ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται η πολιτεία, η οποία για δεκαετίες επέλεξε να μην πάρει καμία οριστική απόφαση. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αν χρειάζεται ανάπλαση η περιοχή. Χρειάζεται. Ούτε αν πρέπει να προστατευτεί ο ιστορικός χαρακτήρας των προσφυγικών. Προφανώς πρέπει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στην νομιμότητα. Δηλαδή, επειδή γουστάρω, κάνω μια κατάληψη και αποφασίζω και διατάζω. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές τετελεσμένων. Αλλά και καμία δημοκρατία δεν μπορεί να αγνοεί ανθρώπους που ζουν επί χρόνια σε μια περιοχή, είτε νόμιμα είτε όχι, χωρίς να προσφέρει μια ρεαλιστική διέξοδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι άλλο. Το ζήτημα έφτασε να γίνει εκρηκτικό επειδή το κράτος απουσίαζε επί δεκαετίες. Και όταν η πολιτεία εγκαταλείπει ένα πρόβλημα για 20 χρόνια, συνήθως δεν καλείται να διαχειριστεί μια ανάπλαση, καλείται να διαχειριστεί μια σύγκρουση. Και αυτό έχουμε τώρα εκεί. Και έχουμε στα προσφυγικά ένα θέμα το οποίο έπρεπε η πολιτεία να το έχει λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το άφησε κάτω από το χαλάκι. Λοιπόν, και τώρα θα πάει σε μια σύγκρουση με μεμονωμένες ομάδες κτλ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Αφήνουμε τα προβλήματα. Αφήνουμε και μετά προσπαθούμε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί αντιδράσεις σε κλίμα εκρηκτικό και βέβαια έχουμε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Και δεν θα έβγαινε το θέμα αν δεν είχαμε αυτά τα επεισόδια. Γιατί πραγματικά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και γκρίζες ζώνες στην καθημερινότητά μας. Που αφήνουμε, γίνονται, θεριεύουν, γίνονται τέρατα και μετά άντε να παλέψουμε το τέρας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το είπα σωστά. Εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί έξω, πώς πάμε?
1: Ένας χαμός πάλι στους δρόμους.
0: Έφυγε η Λένα Βασιλάκου πλέον... και εσύ τα ίδια δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι έξω και κάνει, αναμοχλεύει την κατάσταση.
1: Αυτή φταίει για την κίνηση, μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κόψε τη δήλωση. Όταν θα έρθει, θα πούμε όλα. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε κίνηση, φωτιά στη φωτιά εκεί πέρα.
1: Όχι, όχι. Είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αναζωπηρώθηκε. Είναι από εχθές το απόγευμα σε εξέλιξη. Είναι εκεί οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιστεύουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Θάλασσα έχεις πάει?
1: Έχω πάει μόνο μια φορά.
0: Πλήρωσε ξαπλώστρα?
1: Όχι.
0: Πας με τη δική
1: σου. Πού να πληρώσω ξαπλώστρα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλιώς θα πηγαίνω μια φορά το μήνα.
0: Έχεις πετσετούλα, τη βάζεις κάτω.
1: Αναγκαστικά.
0: Μπράβο. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Γιατί αρχίσαν τα ρεπορτάζ της ακριβής ξαπλώστρας. Παιδιά, έχουμε δικαίωμα στην ελεύθερη παραλία. Αν υπάρχει ελεύθερη παραλία, παίρνεις την πετσετούλα σου.
1: Αυτό προτιμά ο κόσμος και οι οικογένειες.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί δηλαδή πρέπει αυτός που θέλει ο επιχειρηματής να τη βάλει όσο ένας κατώτατος μισθός στη ξαπλώστρα και τα παρελκόμενα, ας το κάνει και ας μην πάει κανένας. Είναι θέμα επιλογής.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια τα Κατζής Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί και στη λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς ως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του αρίου πάγου. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, στον επισητισμό, τον τουρισμό και το εμπόριο. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί προχωρούν οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων, οι αυξήσεις στους μισθούς, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο επίκεντρο, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με 2 μαχαίρια σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη σύλληψη μίας 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 9 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ο Τάκης Χατζής είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα και από μένα, Φιναϊδα Νέγκα και Τάσου Τασκαρδινανιά στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Να πω ότι ελπίζω να είναι εντάξει τα πράγματα. Στις 9.30 ώρα μετά το μικρό αυτό, το για λίγα δευτερόλεπτα διαφημιστικό, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και παρακαλείστε να στείλετε ερωτήματα κανονικά. Ήβρις και άλλα.
0: Δεν θα γίνουν δεκτά, δεν θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και είναι κρίμα, γιατί είναι μια ευκαιρία να βάλουμε κάποια ερωτήματα εδώ στο τραπέζι, να τα θέσουμε στον Υπουργό. Μπορείτε λοιπόν να τα στέλνετε με SMS στο Viber. Στο 6947-989-989, SMS στο Viber 6947-989-989. Εκεί βάζετε τα ερωτήματά σας, που βάλετε τα ερωτήματά σας, για να τα πούμε και εμείς στον Υπουργό, να δούμε τι θα μας απαντήσει για θέματα του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε και να παίρνετε τηλέφωνο 212-212-4800 ή να στείλετε mail on air@alfaradio989.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τον κύριο αυτόν που έλεγε για τα ξυλόλια, που ένας πραγματογνώμος,
0: ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έχει αντίρρηση, λέει ότι υπάρχει αυλή.
1: Εμείς τον πήραμε τηλέφωνο να βγει και απάντησε στην Τίνα τη Μόσχου ότι δεν θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση επιπλέον. Τα λέει όλα στην επιστολή του, δεν θα μιλήσει για την ώρα τουλάχιστον. Αλλά για τα ξυλόλια ήταν λαλίστατος. Έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια, είχε στασίδι παντού και έβγαινε και μας είχε τρελάνει, ας πούμε, το ξυλόλιο με τη φωτιά, με το ένα, με το άλλο.
0: Τώρα λέει δεν μπορεί την αυλή. Δεν θέλει αυλή.
1: Λέει πολλά στην επιστολή του. Δεν λέει αυτό.
0: Αν βάζαμε ένα τίτλο, νομίζω θα ήταν αυτό.
1: Τι στα σούρνιο, στα σούρνιο το σάρωμα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας συλλογικές διαδικασίες. Επιρρύπτει την κυρία πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των φορέων στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές συμμετοχικότητας της δημοκρατικής λειτουργίας. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απόλυτα το επιστημονικό του έργο κτλ. Τέλος πάντων, έτσι τα αντιμετωπίζει. Βέβαια, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πάρει μια άλλη τροπή από αυτή που ξεκίνησε, δεν έχει την ορμή και την
0: ξεφουσκώνει το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, κόμματα τα οποία διατώνται σε αστέρες, εμφανίζονται, κάνουν ένα γκέλ στον κόσμο. Όταν ακόμη δεν ξέρουν οι ψηφοφόροι πάρα πολλά για αυτά, λένε εγώ τάσω με υπέρ. Εκεί θα πάω να γραφτώ. Νομίζω ότι με εκφράζει. Μετά στην πορεία δεν είναι και εύκολο να επιβιώσει ένα πολιτικό κόμμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η οργάνωσή του, έτσι. Πρέπει να έχει όργανα. Είναι πολυδέδαλο το έργο του. Πρέπει να έχει παρακλάδια, υποκαταστήματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα κόμμα. Αποφασίσουμε εμείς ήδη να κάνουμε ένα κόμμα γιατί έχουμε ένα θέμα. Πολύ διαφορετικό από το κόμμα το κανονικό.
1: Κανονικά τα κόμματα όλα νομίζω ότι ουσιαστικά προσωπικά είναι.
0: Τώρα πια, εντάξει.
1: Δηλαδή να σου το πω αλλιώς. Όταν ήταν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικό ήταν το κόμμα. Έφυγε ο Τσίπρας, γεια σας. Αλλά δεν ήταν προσωπικό. Και είναι αυτές οι ανοησίες που ακούω περί συλλογικής, λέει, συλλογικής ηγεσίας. Τι πάνε να πει συλλογικής ηγεσίας? Δεν μαζευτούμε τέσσερις, δηλαδή πέντε, και να είμαστε ηγέτες? Δεν γίνεται.
0: Πάντως αυτό που συμβαίνει,
1: ο Ανδρέας Παπανδρέου ένας ήταν, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένας, ο Σιμίτης επίσης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτοί ήσαν οι που βγαίναν στο μπαλκόνι και λέγανε και πείθανε ή δεν πείθανε ανάλογα.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αν το δεις ψύχρεμα, δεν έχει ξανασυμβεί. Νομίζω πουθενά, όσοι φορές έχουμε προσπαθήσει να το σκεφτούμε, δεν έχουμε βρει κάτι παρόμοιο. Ακυρώνει πλήρως τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάτσε, ένα κόμμα, άνθρωποι που έχουν κοινή ιδεολογία, που κάτι πιστεύουν, που κάπως πιστεύουν ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Όλα αυτά πάνε περίπατα και λες εγώ θέλω να πάω με τον Τσίπρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Θα δεις
0: μια, δεν είναι πολύ περίεργο.
1: Θα δεις μια άποψη,
0: ναι,
1: που επικρατεί αργότερα μετά τις 10.
0: Κάπως με την
1: τον καλεσμένο
0: την έχεις, μα, την έχεις,
1: ναι, και οσμίζομαι. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι εδώ έχουν γίνει 150 κόμματα. 150 κόμματα. Βγαίνει ο ένας, θα φτιάξω κόμμα εγώ, λέει, γιατί μου τη δίνει, να πούμε, ο ήλιος και θέλω περισσότερη σκιά στη χώρα. Ο άλλος λέει θα φτιάξω το αντικουνουπικό κίνημα ενάντια στα ξένα κουνούπια που έρχονται από άλλες χώρες.
0: Θα πρέπει να υπάρχει.
1: Ο άλλος λέει θα φτιάξω κίνημα γιατί οι ρόδες των αυτοκινήτων είναι στρογγυλές. Θα έπρεπε να είναι πολύ γρήγορες. Λοιπόν, εδώ θα γίνει τη σαρκούδα. Ξέρεις παραπεί της
0: σαρκούδας υπάρχει κόμμα.
1: Ή θα γίνει ο θάνατος της αλεπούς.
0: Ο θάνατος της αλεπούς.
1: Δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που θα γίνει. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση.
0: Τόσο αισιόδοξος. Πολύ αισιόδοξος.
1: Πρόκειται περί καφενείου δηλαδή. Περί καφενείου.

0: ελάχιστο κόσμο έχει. Όποιος προλάβει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι σκεφτόμουν. Λοιπόν, ακούω κάθε μέρα όλους που μιλάνε για την ακρίβεια, εντάξει και εμείς το λέμε και τα λοιπά. Εμείς οι πολίτες όμως μπορούμε να το πούμε δικαιολογημένα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, σου παίρνει την πέτσα. Πας, ας πούμε, στο μανάβι να πάρεις δύο φρούτα, σε παίρνει αιχμάλωτο, πουλά ένα λεφρό να πάρεις χεράσια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να το λέμε. Οι πολιτικοί δεν έχουν όμως.
1: Κανένα.
0: Ούτε η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κανονικά θα πρέπει να μιλάει για την αισχροκέρδεια, όχι για την ακρίβεια, γιατί αυτή η ακρίβεια που υπάρχει στα ράφια προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αισχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Από την αισχροκέρδεια.
1: Και,
0: αλλά αν μιλήσει για την αισχροκέρδεια πρέπει να ονομάσει αυτούς που είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φαινόμενο.
1: Και τι ορίζεται ως αισχροκέρδεια, γιατί και αυτό είναι κάπως. Δηλαδή, το να έχεις εσύ τώρα μια εταιρεία και να έχεις ένα περιθώριο κέρδους το οποίο είναι τρελό, θα μου πεις καπιταλισμό έχουμε. Τι θα κάνεις, θα βάλεις πλαφόν.
0: Ναι.
1: Σε κάποια απαραίτητα πράγματα.
0: Εγώ δεν είμαι υπουργός για να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή η υποκρισία του πολιτικού προσωπικού μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου λέει, υπάρχει λέει ακρίβεια. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, το ξέρω και στενοχωριόσαστε και πιείτε ζάναξ για να συνέλθετε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι να καταγγείλεις τις πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο τις πολυεθνικές. Γιατί θα σας πω το εξής. Η Nestlé, που είναι πολυεθνική εταιρεία που είχε γίνει η ιστορία αυτή με την κλοπή που έκανε με το παιδικό γάλα, εδώ κάποιος το ενεπνεύστη αυτό και το πούλαγε 1000% παραπάνω. Γιατί δεν μπορεί αυτό να έχει ένα ευρώ, παραδείγματος χάρη, ένα τυχαίο νούμερο στη Σουηδία και να έχει 100 ευρώ στην Ελλάδα. Κάποιος κονομάει ενδιάμεσα, ο οποίος εσχροκερδεί και δημιουργείται και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Αυτόν δεν τον καταγγέλεις. Γιατί δεν τον καταγγέλεις? Γιατί δεν ζητάς να ασκηθεί ποινική δίωξη στο CEO της εταιρείας και να πάει στο δικαστήριο να μας πει γιατί αυτή η διαφορά, γιατί η αισχροκέρδη είναι αδίκημα. Το τίραμα ακριβώς δεν είναι αδίκημα. Καταλάβετε ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, εγώ λέει, είμαι ακριβώς. Τόσο θέλω να πουλάω τα πουκάμισα, τόσο θέλω να πουλάω τα παπούτσια. Μάλιστα, ωραία. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό όμως. Εδώ εσύ δεν είναι ότι θες να είσαι ακριβώς. Εσύ οικονομάς και κλέβεις το κοσμάκι. Γιατί αυτό πρέπει να διευθετηθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, να πάει ένας στον εισαγγελέα. Να του πούνε του Τσέου αυτού, έλα εδώ ρε αυτούνε, κάτσε χάμου, πως λέμε εμείς, κάτσε χάμου, για παλουκό σου.
1: Ναι.
0: Και πέσε μας τώρα λοιπόν, γιατί ένα ευρώ εκεί και 100 εδώ, τι μεσολαβεί και γίνεται αυτό? Το επέβαλε η πολυεθνική εταιρεία, το έχεις επιβάλει εσύ σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, δεν ξέρω που άλλο το πουλάνε αυτό το γάλα, δεν ξέρω, Τάσος έχει μικρά παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Μεγάλα παιδιά, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το έργο. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή? Δηλαδή τι τους εμποδίζει να το κάνουν? Λοιπόν, εντάξει. Κόμμα για την Αρκούδα λέει. Υπάρχει άλλη οργάνωση προστασίας του Αρτούρου. Έχω πάει εκεί. Πήγα και έχω και μπλουζάκι που μου λες, το ένα μαύρο πήρα. Όπου πήγα εκεί και μου λένε δεν είναι τίποτα, λέει, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Και τρώω ένα πακέτο 7,5 χιλιόμετρα να πάω και 7,5 να γυρίσω.
1: 7,5 χιλιόμετρα είναι ωραία βόλτα.
0: Να πας και να περάσεις πηγαίνω, καλά. Εγώ τη χρώσταγα.
1: Ναι,
0: εγώ τη χρώσταγα για να δω τις αρκούδες. Σου έχω δείξει και το βίντεο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι αρκούδες πολύ ωραίες. Οι αρκούδες αυτές που έχουν εκεί στον Νηφαίο, οι αρκούδες που έχουν εκεί, που έχουν πάρα πολύ ωραίος χώρος και πολύ έτσι προσεγμένος, δεν είναι. Οι άγριες αρκούδες κυκλοφορούν έξω. Αυτές έχουν πάρει, είναι από βασανισμένες αρκούδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τις είχαν διάφοροι και τις τρέχανε δεξιά-αριστερά, πλανώδη.
1: Ναι, ναι, το γνωστό φαινόμενο αυτό.
0: Τις βάζανε ένα φουρό της αρκούδας, χόρευε η αρκούδα. Να σου πω τώρα το συγκλονιστικό.
1: Τι.
0: Ε. Ναι. Πώς μαθαίνανε να χορεύει η αρκούδα?
1: Ξέρω, με πυρωμένο σίδερο.
0: Με πυρωμένο σίδερο και. Ναι, λοιπόν.
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Και μόλις άκουγε τον ήχο, σήκωνε τα πόδια γιατί φοβόταν μην ακουμπήσει το καυτό σίδερο κτλ. Έτσι εκπαιδεύαν τις αρκούδες οι άθλοι. Λοιπόν, να πω ότι σας είπα ότι θα έχουμε 9,5 ώρα τον κύριο Καλώς Εγώ των Πραγμάτων, τον κύριο Γεωργιάδη. Θα πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα. Θέστε ερωτήματα πραγματικά, παρακαλώ. το αν είναι καλός ή κακός υπουργός, αφήστε να το κρίνει ο κόσμος γενικότερα στις εκλογές. Τώρα θέστε ερωτήματα καυτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι θέλω να που μιλάει, γιατί άμα το κάνετε εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ και εγώ να αφιερώνω τον χρόνο στα μηνύματα να διαβάζω και μετά μου τα στέλνετε και ένα λεπτό. Μου λέτε δεν το ρώτησες. Μα πες να το ρωτήσω. Τι νομίζεις, ότι έχω 6 μάτια? 2 έχω. Να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο.
1: Χρόνια
0: έχει
1: πολλά.
0: Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, έγινε 30. Θα τα πέρασε.
1: Λίγο. Ναι.
0: Πόσο είσαι τώρα?
2: 30 και κάμα.
0: Για πες το. Δεν ξέρει και ο κόσμος.
1: Κάνε μια
3: κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Μέσα, κούντα.
3: Πέρασε τα 50.
0: Πέρασε τα 50.
1: Άλλο αφηρημένο. Έχω περάσει τα 50.
0: Δεν είναι αφηρημένο, αφαιρεμένο.
1: Από 50 έως 120. Κάπου εκεί.
0: Θα τα κατοστήσεις λοιπόν για να είσαι καλά, ότι ποθείς. Και να βάζει μυαλό. Μυαλό να βάζει.
3: Μυαλό δεν πρόκειται.
0: Δεν πρόκειται.
3: Ποτέ.
0: Εκεί με τον Τσίπρα θα μολοδεύει. Έλα.
4: Δεν λένε καλά τα πεπόνια, ρε. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχροπλαστείο, έπαιρνα 2 τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, ρε Σταύρο. Αν είναι έτσι, δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Πάω και παίρνω 2 καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχουν και φθηνότερα.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όμι. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχεις χρόνια πολλά από τον Κωνσταντίνο και άλλους φίλους εδώ.
1: Ευχαριστώ όλους.
0: Να πω ότι ήδη έχετε αρχίσει
2: να στέλνετε
0: μηνύματα. Εντάξει, σας αφήνω στη συνέντευξή σας, θα σας ξανακούσω μετά το τέλος της. Εντάξει, καλά θα κάνεις. Έτσι ενημερώνεσαι και καλύτερα, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ είμαι εναντίον της αποχής από τις εκλογές καταρχάς. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στην κάλπη.
2: Υποχρεωμένοι όμως, δηλαδή μην το αφήνετε αυτό να πηγαίνετε. Και τα κανάλια έχουν ευθύνη, εγώ αισθάνομαι σε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουν και να μην λένε όλες τις παραλίες πάλι σήμερα. Δεν είναι όλες τις παραλίες, δεν πρέπει να είναι όλες τις παραλίες. Πηγαίνετε, ψηφίστε και μετά πηγαίνετε όπου θέλετε.
0: Καταρχάς, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν εγκληματίσει το εξής. Βαφτίζουν ενημερωτικές εκπομπές, εκπομπές χαβαλέ. Έτσι. Εκπομπές χαβαλέ που παρουσιάζονται ορισμένοι και παριστάνουν τους δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι, ούτε κάνουν μέλη των συντακτών, είναι ούτε πολιτικό ρεπορτάζ. Κάνουν κουτσομπολιό, κάνουν γενικότερα τύπο ένας τύπου άλλος. Και σε αυτά σε αυτές τις εκπομπές κάνουν εκπομπή με την εκπομπή των άλλων. Δηλαδή, τι σου είπε ένας καλλιτέχνης, ένας τοπιός στην εκπομπή σου, ή τι μου είπε ένας πολιτικός, τα παίρνουν αυτά τα
2: κόμματα. Κοίταξε να δεις, το τι είπε ένας καλλιτέχνης είναι μέσα στην αρμοδιότητά τους.
0: Όχι, άλλο λέω. Κάνουν εκπομπή με τις εκπομπές των άλλων.
2: Με τις εκπομπές των άλλων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια λογική, υπάρχει παντού. Το θέμα είναι ότι όταν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν περάσει από μια εφημερίδα, δεν έχουν περάσει από ένα δελτίο ειδήσεων, δεν έχουν καμία σχέση με την ενημέρωση και τους βάζεις να συζητάνε κοινωνικά θέματα. Η συζήτηση κοινωνικά δεν πάει πουθενά. Βάζεις τώρα, ας πούμε, ένα θέμα, έχει γίνει μια γυναικοκτονία, μια κακοποίηση, κάτι. Δεν μπορεί όλος, δεν έχει τα μέσα να το σχολιάσει αυτό το ζήτημα. Μες. Και νομίζω δεν πρέπει να γίνεται δημόσια μια συζήτηση έτσι, σε ένα πάνελ, ο ένας να καπακώνει τον άλλον και να λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα. Αν θέλουν να κάνουν gossip, παντού υπάρχει τον gossip. Αν θέλουν να μιλήσουν για θέματα που έχουν σχέση με αυτές τις εκπομπές, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι κάπως τις χαζεύουμε για χαβαλέ ή και σοβαρά όταν είμαστε σπίτι. Εντάξει, δεν απευθύνεται τώρα σε εργαζόμενους ανθρώπους εκείνη την ώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά ποιος ο λόγος να κάνουν ενημέρωση, για να κάνουν και ενημέρωση βαριά και σκληρή.
0: Το Εθνικό Σύστημα Ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει όρους για να έχεις άδεια, που σου λέει ότι πρέπει να έχεις ενημέρωση τόσο τσεκάτο. Γι' αυτό βαφτίζουν αυτές τις εκπομπές ενημερωτικές. Αλλά το εσουρού είναι τα ζώα μου αργά και ο ύπνος βαθύς. Δεν μπορεί τώρα μια εκπομπή που ασχολείται με διάφορα άλλα θέματα, πώς τα λέμε.
2: Κάνουν και επειδή έχει κουραστεί ο κόσμος με το gossip, Τάκη. Έχει κουραστεί ο κόσμος με το τίποτα.
0: Α, ποιο gossip στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τόση στάρια να σχολιάσεις.
2: Και το gossip πάντως αλλού, αν το δεις, το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι και κάνουν ωραίες εκπομπές που είναι χαριτωμένες και που έχουν ενδιαφέρον και έχουν ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Εδώ δεν είναι και ψυχαγωγικό το ενδιαφέρον. Το βλέπεις και μαυρίζει η καρδιά σου. Γιατί υπάρχει κακία, υπάρχει μικρότητα. Το επίπεδο δεν είναι το καλύτερο.
0: Βρίζονται μεταξύ τους, γίνεται έτσι.
2: Ναι, λέει γιατί ο άλλος στην άλλη εκπομπή είπε έτσι που εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό.
0: Κάτι είπα μια μέρα για κάποιον, δεν θυμάμαι. Και με παίρνω τηλέφωνο από ένα κανάλι, δεν θέλω να πω. Μου λέει γεια σας, χαίρετε. Λέει είμαι η Τάδε, χαίρομαι πολύ. Λέω, μου λέει, θα είμαστε έξω από το σταθμό.
2: Ναι, ναι.
0: Να μας κάνετε μια δήλωση για τον Τάσο που είπατε. Τι δήλωση να κάνω, αφού τα είπα.
2: Ναι, εσύ ήσουν τυχερός, γιατί σου ζήτησαν νέα δήλωση για τη δήλωσή σου. Εμένα που με σταματάνε και μου λένε για κάτι που έχει υποθεί από άλλους.
0: Από τον Περί. Σε βασάνισε αυτός.
2: Όχι, δεν με βασάνισε ο Περί. Άπειρες φορές.
0: Σε βασάνισε σε άλλο επίπεδο.
2: Πρόσεξε να δεις.
0: Όχι, να τον καταγγείλουμε τον Περί. Γιατί
2: καλά, είναι μονίμως σε καταγγελία.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές έρχεται ένας δημοσιογράφος και λέω: ωραία, θα διαφημίσω την εκπομπούλα μου. Και εκεί που πάω να διαφημίσω την εκπομπούλα μου, δεν με ρωτάνε για την εκπομπούλα μου. Μου λένε: πώς σας φαίνεται που ο Τάδε φάζεται με τον άλλον και δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ανενημέρωτη. Και αισθάνομαι και άσχημα γιατί μου το λένε με μια σιγουριά ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και νιώθω και άσχετη. Περιμένουν εξής να
0: τους
2: πω.
0: Τους είπα, εγώ, παιδιά, δεν κάνω δηλώσεις εγώ ούτε συνέντευξη. Δεν είπα, είχατε δώσει, λέει, στη Γερμανού.
2: Πριν από πόσο
0: χρόνο. Πριν από 5 χρόνια είχα δώσει στη Γερμανού. 6 ίσως. Μία συνέντευξη. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Εντάξει, της έδωσα αυτή τη συνέντευξη. Μέχρι εκεί όμως. Δεν έχω να πω κάτι. Το λέω σε μερικούς γιατί δεν θα το πιστέψουν. Δεν έχω τίποτα να πω. Διότι ό,τι λέω, τα λέω εδώ. Δεν χρειάζεται να δώσω ειδική συνέντευξη. Πάμε, θέλω να πάω στην Αφιλαίδα και τη δίνω μια συνέντευξη ένα βράδυ εκεί στο Καλύτερα Αργά.
2: Καλύτερα Αργά.
0: Καλύτερα Αργά.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Πολύ.
1: Το κλείσιμο τη χρονιά.
0: Κοροϊδεύω εγώ να πάω.
2: Πολύ. Πολύ ωραίο θα ήταν.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, θα έρθει αστροπέρα για μας, πάντως μην χωροσκάτε, όλα γίνονται, όλα θα γίνουν. Αναμένουμε εδώ τα παιδιά για να κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι τότε όμως, όπως είπα, θα έρθει αστροπέρα και για μας, κυρία Δέκα.

0: Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση είναι μία από τις συγκλονιστικές εκτελέσεις των Λυκαβητών, αυτό έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Το 78 είναι η εκτέλεση αυτή. Υπάρχει και μία εκτέλεση κλειστό χώρο στην ΕΡΤ που είχε γίνει μια παρόμοια, με το ίδιο κόνσεπτ. Τραγουδάει ο Αντώνης Καλογιάννης, τεράστιος. Διευθύνει την ορχήστρα ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος που ακόμα μου έλεγε έχει φοβερή ενέργεια.
1: Μου έλεγε η Ρώσα Ρία, η γυναίκα του, η οποία έχει και αυτή η εκπληκτική φωνή και πολύ συχνά συνεργάζονται, ότι δεν τον πιάνεις, λέει. Είναι αλλού το επίπεδο ενέργειας, είναι σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, εγώ ας πούμε τον είδα πέρσι σε μια συναυλία που έδωσε. Λοιπόν, πάω σε ένα χώρο για να δω κάτι που ήθελα και αυτός κάθεται σε μία καρεκλίτσα μαζεμένος, γιατί είναι και δεν είναι ψηλός, και κάθεται σε μία καρεκλίτσα, βλέπω έναν τύπο καθόταν εκεί και με το που σηκώνεται διευθύνει την ορχήστρα, νομίζω ότι είναι 2,5 μέτρα. Ναι, δηλαδή εντάξει, το έχει πάθει αυτό ο Νίκος ο Κατσογιάννης με τον Αλ Πατσίνο.
1: Τι
0: ο Νίκ Κέιτζ, λοιπόν, που έχει γράψει την Ελένη το βιβλίο.
1: Εκπληκτικό,
0: ναι. Αυτός λοιπόν έχει κάνει την παραγωγή του Νονός 3.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει πάει στο στούντιο, όπου είναι για να γίνουν τα γυρίσματα και κάθεται ο Αλ Πατσίνο σε ένα σκαμί εκεί, σε μια καρέκλα που καθόταν.
1: Ποιος...
0: Του δώσε με το
1: ένα 60 κάτι πρέπει να
0: είναι. 60 κάτι. Και σηκώνεται, μου λέει ο Αλ Πατσίνο, και νόμιζα ότι πρέπει να τον κοιτάξω από κάτω προς τα πάνω. Με την ερμηνεία του, δηλαδή είναι μερικοί άνθρωποι που είναι...
1: Δεν παίζει ρόλο το ύψος, το κανονικό παίζει το ρόλο, το ύψος, το ανάστημα.
0: Το ανάστημα μέσα. Και εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι που συναντάω, έρχεται η Μόνικα Μπελούτση στην Πάρο.
1: Για πες.
0: Και η οποία έρχεται χωρίς να ανεβαμένη, χωρίς τίποτα, τη μέλη, με ένα μπλουζάκι.
1: Στις κάνεις την είδες πως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει...
0: Καλά, άστο.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι γυναίκα.
0: Ελάχιστα πράγματα.
1: Ναι, για πες.
0: Και όπως μπαίνει στο καφέ για να πιει καφέ το πρωί που είμαστε εκεί μαζεμένοι, διάφοροι αρουραίοι.
1: Ούτε καλοντημένοι, ούτε φαντάζομαι.
0: Σου λέω, μου γυναίκα, με ένα φόρεμα, με μια φούστα κανονική μακριά, όχι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Με ένα μπλουζάκι και αυτά. Και έρχεται με την κόρη της, μια άλλη κούκλα αυτή, και με μια άλλη φίλη της που είναι εκεί και μπαίνει μέσα στο μαγαζί και αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή αλλάζει το περιβάλλον.
1: Πόσοι άνθρωποι.
0: Χωρίς να δηλώσει τίποτα. Έτσι, χωρίς να πει τίποτα. Πάω, έχω βγάλει φωτογραφίες μαζί τις αρκετές. Μια φορά πάω να τις βγάλω σε μια φωτογραφία. Μου λέει σήμερα όχι.
1: Δεν είχε όρεξη.
0: Δεν είμαι σε διάθεση. Εντάξει, λέω το σέβουμε.
1: Δεν
0: την έκανα τη φωτογράφηση, την έκανα από μακριά κρυφά. Αλλά δεν τη δημοσίευσα όμως την εφημερίδα. Έχει ένα καταπληκτικό σπίτι εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον σέβονται στο νησί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τη σέβονται γιατί δεν είναι. Είναι στάρ, δεν είναι ψώνιο.
1: Α, μόνο η παρουσία παγώνει τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει τώρα, σου λέω μπαίνει.
1: Σταματάει το χρόνο.
0: Η Μονίκα Μπελούτσι είναι μια ηθοποιός η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Και όταν τη συνάντησα που της είχα κάνει, μου είχε κάνει κάτι δηλώσεις, είναι ένας άνθρωπος πολύ προσγειωμένος. Ναι, είναι. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Μάλιστα, λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτση, τη γνωρίζετε.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Μάλιστα, λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτση, τη γνωρίζετε. Γνωρίζετε περίπου.

0: πέρα από το άλλο, όχι, είναι μαύρα και άραχνα. Και
1: μακάρι να το συνεχίσω αυτό, είναι πολύ καλό να το συνεχίσω. Μακάρι να το κάνω κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, το μακάρι να το κάνω κάθε μέρα. Υπάρχει και ένα λαό απέναντι που βλέπει τώρα. Εντάξει, δεν είναι
1: ο κόμμα βλέπει τη διαφορά στο ΕΣΥ, δεν χρειάζεται τώρα. Ο κόμμα ξέρει πολύ καλά ότι το ΕΣΥ σήμερα πηγαίνει καλύτερα από πριν. Προσέξτε, δεν λέω ότι είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε να είμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί. Αλλά όποιο δεν αναγνωρίζει την πρόοδο είναι άδικο.
0: Ναι, εγώ επειδή.
1: Δηλαδή, αν βγαίνει αντιπολίτευση και λέει δεν υπάρχει πρόοδο στο ΕΣΥ, κερδίζω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λένε όλη την ημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και το πρόβλημα όμω.
1: Να φέρω ένα παράδειγμα. Τι είχε ένα ασθενή που πήγαινε στην ουρά του ΕΟΠΗ για να πάρει τα φαρμακού σου. Και τώρα σα στέλνουμε στο σπίτι σου ή το παίρνει στο ιδιωτικό φαρμακείο.
0: Ναι,
1: και ακούς δεν έχει αλλάξει τίποτα στο ΕΣΥ. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που το λέει είναι άδικο. Είχε ένα ασθενή, πάει στα επίγοντα του γεννηματά, του Ευαγγελισμού, ναι, του Αττικών. Και βλέπει τη διαφορά από εκεί που πήγαινε πριν. Δεν θα δει ο ασθενή αυτό ότι το πράγμα που δεν έδωσε λέει την πόλη, θα το δει. Είχε ένα ασθενή και περίμενε να κάνει ψυχοχειρουργία και περίμενε από 1,5 χρόνο 2 χρόνια. Τώρα περιμένει 5 μήνε. Δεν καταλάβει τη διαφορά.
0: Ναι. Χτες λοιπόν θέλω να σας το πω αυτό, θα σας θέσουμε για τα ερωτήματα που μας έχουν πει ο κόσμος. Χτες λοιπόν μου στείλε ένα μήνυμα μία τηλεθεάτρια που είχα χθες, η οποία μου λέει το εξής. Έλεγε ο κύριος Παπάς για τις Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: πήγε στο Πασόκ.
0: Ναι, του Πασόκ. Μου έλεγε ότι ας πούμε κάνουν εφημερίες οι γιατροί, συνεχόμαστε τα λοιπά. Και μου στέλνει η κυρία Σοφία, δεν θα πω το όνομά της, είναι επώνυμη, δηλαδή είναι γνωστή. Στην Αυστρία 72 ώρες συνεχόμενης εφημερίας, πες τον κύριο Παπά, η νύφη μου είναι πνευμονολόγος. Ασχολούνται με τον καρκίνο των πνευμών σε δημόσιο νοσοκομείο. Ραντεβού για δερματολόγο στην Αυστρία. Για δερματολόγο ιδιώτη, λέει, σε 2 μήνες επίσκεψε 100 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αλλού αυτά, πρέπει να τα ξέρουμε.
1: Όχι αλλού. Η υπερεφημέρευση, μάλλον η υπερεργασία των εργαζομένων στα εθνικά συστήματα υγείας αποτελεί τον κοινό τόπο σήμερα στην Ευρώπη. Έχει υπάρξει πριν από 2 εβδομάδες ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ελλείψεις στην υγεία και σε γιατρούς και σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν είναι προβλήματα μόνο της Ελλάδας και αν υπήρχαν εύκολες λύσεις θα τις είχαν βρει κι άλλοι. Εμένα δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω. Εγώ δεν άσκησα ρούλα. Έχουμε πρόβλημα ίσως νοσηλευτών. Έχουμε. Σήμερα όμως μεσημέρι, να ξέρετε, θα ανακοινώσω, επειδή κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για την πρόσληψη των 1131 θέσεων ιατρών μονίμων στο ΕΣΥ, θα σας ανακοινώσω το σκορ. Και αύριο μπορεί να το δώσω και αναλυτικά ανά περιοχή.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι έχουμε τεράστια κάλυψη. Έχουμε τεράστια κάλυψη. Και που λέγανε ότι δεν βρίσκουμε γιατρούς, μπορεί να έχουμε ξεπεράσει το 80% στην πρόσκληση. Να έχουμε κλείσει προσλήψεις.
0: Με τους νοσηλευτές τι γίνεται όμως?
1: Οι νοσηλευτές είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε όλος ο Ιούλιος, σαν αφιερωμένος νοσηλευτής.
0: Όταν πήγα στο γεννηματάς, δικό μου πρόσωπο, ενώ λειτουργούν στο νοσοκομείο και θα κάνουν κάτι, δεν μπορούσα να τους προσάψω τίποτα, έψαχνα και εγώ να βρω.
1: Όμως... Πώς το πάθατε εσείς και ψάξατε, κύριε Χατζη, να βρείτε, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, έψαχνα να βρω. Αλλά προσέξτε τι μου είπαν όμως. Ρε φίλε μου, λέγανε, ήρθαν εκεί οι διάφοροι νοσηλευτές, γιατί τους έχω στηρίξει τα βαρέα και ανθυγιεινά πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Και μου λέγανε, ρε παιδί μου, πρέπει να έρθει κόσμος. Δεν αντέχουμε.
1: Να πω ότι κατατέθηκε η διάταξη στο βράδυ τα βαρέα και ανθυγιεινά στη Βουλή.
0: Που λέει τι?
1: Ότι οι νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί νοσηλευτές, οι ΜΕΣ και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ μπαίνουν στο βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, όχι, πρέπει να έρθει κόσμος να προσλάβετε ανθρώπους. Αυτό μου λέγανε.
1: Προσλήψεις κάνουμε συνέχεια νοσηλευτές και βρίσκουμε. Αλλά μετά παρετούνται.
0: Για πάμε τώρα στα διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, Τάσος είναι εδώ δίπλα μου.
2: Ο
0: ηχολήπτης μας, Τάσος Τασκαρδυρανιάν, ο οποίος όταν άκουσε ότι θα σας βγάλουμε, θέλει να σας θέσει. Ο άνθρωπος θέλει να σας πει το περιστατικό που ο ίδιος πέρασε προχθές. Έλα, Τάσος. Δεν θέλω να τα ακούσετε όμως, μου προσοχή.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, την Κυριακή είχα ένα περιστατικό με τη μητέρα μου. Χρειάστηκε να πάει στα επίγοντα. Πήγαμε στο Σημανόγλιο η ώρα 1. Ο αριθμός που είχε ήταν το 84. Τέλος πάντων, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι δεν βρίσκαμε καροτσάκι. Πέρασε ένα μισάωρο για να βρούμε καροτσάκι για να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε. Την είχα στο αυτοκίνητο μέχρι εκείνη την ώρα. Η διαλογή έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σε μισή ώρα, τέλος πάντων, κάναν διαλογή. Εν τέλει, τέλος πάντων, μετά από τα πολλά, την είδαν στο παθολογικό. Αυτό σας λέω είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Στις 11 το βράδυ έγινε εισαγωγή. Δηλαδή, όλες αυτές τις ώρες ήταν στην καρέκλα και περίμενε. Με εξετάσεις, τέλος πάντων, παραλλήλως γινόντουσαν. Τις κάνουν εισαγωγή.
1: Είπαμε.
3: Στο Σημανόγλιο, στα Μελίσια. Σε Αβριλίσια. Τέλος πάντων, τους κάνουν την εισαγωγή χωρίς να ξέρουμε από τι. Ακούω στο διάδρομο έναν.

0: του ΕΚΑΒ και λέει, φώναζε το όνομα της μητέρας μου, τέλος πάντων, να σας μεταφέρουμε στο Fleming, λέει, γιατί αυτό αποφασίστηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε στο Fleming, 12 η ώρα το βράδυ πια, είχε έρθει και γιατρός να τη συνοδεύσει. Εντάξει, βέβαια εκείνη την ώρα δεν περίμενα να βρω και τραυματιοφορέα και αυτά. Τη μεταφέρω εγώ με το καροτσάκι στο... Προσπαθώ να τη μεταφέρω στο δωμάτιο, γιατί φτάνοντας στο ανσασέρ, διαπιστώνουμε ότι δεν δουλεύει κανένα ανσασέρ στο Fleming. Τέλος πάντων, ανεβάζουμε πάνω με τα χέρια.
1: Στην αγκαλιά του την
0: έκανα. Ναι, ευτυχώς ήταν, είναι ελαφριά, οπότε δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα μεταφοράς. Την πάω στο κρεβάτι. Μετά από τόσες ώρες η γυναίκα ήταν κουρασμένη, μου λέει: κρυώνω. Λέω: θα πάω να ζητήσω μια κουβερτούλα. Πάω στα κορίτσια εκεί στη. Λέω: μια κουβέρτα, λέει: δεν έχουμε κουβέρτες, μου λέει τώρα. Τέλος πάντων, λέω: θα φέρω εγώ από το σπίτι. Πετάχτηκα και έφερα μια. Ευτυχώς έμενα σχετικά κοντά. Έφερα μια κουβέρτα. Αυτά.
1: Είναι μια περιπέτεια αυτό.
0: Αυτό είναι, τέλος πάντων, σας λέω ένα περιστατικό. Και το Σιμανόγλιο δεν είχε και πολύ κόσμο, να σας πω. Εμείς είχαμε το νούμερο 84 όταν πήγαμε. Το βράδυ, όταν φύγαμε, τέλος πάντων, είχε φτάσει στο 167, 170, κάτι τέτοιο.
2: Καλά, λίγο. Τι ώρα μπήκατε πάνω μέσα?
0: Εμείς φτάσαμε στο νοσοκομείο γύρω στη 1:30 το μεσημέρι.
2: Και η εισαγωγή είναι 12 το βράδυ.
0: Η εισαγωγή έγινε στις 11 το βράδυ σε άλλο νοσοκομείο. Στο Fleming μας πήγανε.
2: Δεν είναι άλλο, το ίδιο νοσοκομείο είναι, αλλά. Έγινε 11 το βράδυ από τη μία το μεσημέρι.
0: Ακριβώς. Τι?
2: Πόσο εξετάσεις έκανε?
0: Έκανε ένα.
2: Λοιπόν, μου λέτε ότι σε μισή ώρα.
0: Θα σας πω, έκανε μια αιματολογική γύρω στις 3-4 το μεσημέρι.
1: Σε 11 το πρωί.
0: Ας πούμε, η διαλογή τέλειωσε με τη διαλογή και όλα αυτά τελειώσανε 2,5 ώρα. Που την πήρε το παθολογικό, ας πούμε.
2: Άρα στη μία ώρα γίνει διαλογή, μου λέτε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα η διαλογή. Η διαλογή είναι πάρα πολύ γρήγορα. Είχε 5 άτομα πριν από εκείνη, ας πούμε, σε αναμονή. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από εκείνο το σημείο μέχρι να καταλήξουν ότι θα γίνει εισαγωγή, περάσανε 10 ώρες.
2: Είναι μια κρίση, δεν είναι διοικητική. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στους γιατρούς για ποιο λόγο χρειάστηκαν αυτό. Κάθε φορά σου λένε πρέπει να περιμένουμε τις εξτάσεις. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε θέλω να το ερευνήσω.
0: Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί τώρα μεσολαβεί πάρα πολύ χρόνο. Αλλά στρόλος, το καταλαβαίνετε.
0: Και το ότι
1: αυτό,
0: δεν υπήρχε ένα καροτσάκι όταν είχε εφημερία ένα νοσοκομείο που δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση, και αυτό ήταν που μου έκανε έκπληξη.
3: Συγγνώμη, και η κουβέρτα τώρα δηλαδή.
0: Καλά, λες, εντάξει, το Fleming για όσους ξέρουν και το έχουν επισκεφτεί, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Ο υπουργός φαντάζομαι θα το ξέρει και θα το έχει επισκεφτεί. Λες, οκ, okay, δεν είχαν κουβέρτες, γιατί τώρα είναι και καλοκαίρι. Ξέρω εγώ δεν, τι να πω.
2: Λοιπόν, είναι όλο όπως περιγράφεται απαράδεκτο. Θα επικοινωνήσουμε τη δίκη στο Πανεπιστήμιο.
1: Ωραία. Να σας θέσουμε ερωτήματα που έχουν βάλει οι ακροατές. Θα θέλατε να απαντήσετε.
3: Λοιπόν, ένα ερώτημα που συνοψίζει και άλλα ερωτήματα είναι γιατί δεν φροντίζετε τα κέντρα υγείας. Συγκεκριμένα σας λέω, το ένα από τα σχετικά μηνύματα είναι για το Λιγουριό Αργολίδας, που είναι αγροτικός ο κόσμος, δεν υπάρχει, λέει, μηχάνημα για ακτινογραφίες για τα παιδιά, παιδίατρος, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος. Το έχουν τελείως αποδυναμώσει, μας γράφει εδώ. Έχουμε αρκετά για τα.
2: Ένα λεπτό. Έχετε βαρεθεί να με βλέπετε να εγκαινιάζω κέντρα υγείας και δεν ενδιαφέρομαστε για τα κέντρα υγείας?
1: Έτσι σας γράφει, λέει, ένα παράδειγμα. Το
3: έτσι γράφει ο Κροατής. Έχουμε και άλλα.
2: Δεν μπορώ να το αυτοί μου λέτε να το δω. Δεν μπορώ να προλαβαίνω να ενημερωθώ για το κέντρο υγείας Λιγουριού. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε γενικές γραμμές όμως, τα κέντρα υγείας όχι μόνο τα φροντίζουμε, τα έχουμε ανακαινήσει, έχουμε πάρει και ένα εξοπλισμό, έχουμε προσλάβει προσωπικό. Τώρα το κέντρο υγείας Λιγουριού θα μου πει να το κοιτάξω λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά το ξέρω.
1: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης Καράς. Λέει να σας ρωτήσουμε σχετικά με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες στις νοσηλευτικές μονάδες του Τριτοκλινικού Αγίου Σάβα, που μετακινούνται συνέχεια από τμήμα σε τμήμα με την μορφή δανεισμού. Αν πρόκειται να κάνετε κάτι γι' αυτό, να φροντίσετε δηλαδή, ή θα συνεχιστεί να λειτουργεί η νοσηλευτική υπηρεσία ξεπερνώντας τα όρια αντοχής των νοσηλευτών και νοσηλευτριών? Αυτό.
2: Μόλις προλίγου σας είπα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΕΣΥ είναι το έλλειμμα νοσηλευτών. Τώρα, με ρωτάω πάλι για ένα διοικητικό θέμα της διοίκησης. Αν κάποιο μετακινήθηκε από τη μία κλινική στην άλλη, δεν μπορώ ως υπουργός να σου πω.
1: Όχι, μπορείτε σαν υπουργός να ελέγχετε τη διοίκηση, αν κάνει καλά τη δουλειά της όμως.
2: Η διοίκηση του Αγίου Σάββα έχει πετύχει τα τελευταία 2,5 χρόνια απίστευτα πράγματα. Έχει ανακαινήσει το μισό νοσοκομείο.
1: Αυτό δεν το κάνει η διοίκηση, το κάνει το Υπουργείο.
2: Με τη διοίκηση. Ναι. Έχει πιστοποιηθεί από το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης ένα κέντρο αριστείας για τον καρκίνο. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τη δυναμικότητά της ακτινοθεραπείας, μειώντας τη λίστα αναμονής.
1: Ναι.
2: Έχει μειώσει τη λίστα αναμονής στα χειρουργία. Με συγχωρείτε.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα.
2: Υπάρχει στον Αλφα ραδιόφωνο, αν κάτσουμε διοικητικά, αν κάποιος υπάλληλος είναι παραπονούμενος, δηλαδή δεν είναι ένα παραπονούμενο. Στον Αλφα ραδιόφωνο που διοικείται εκεί.
1: Δεν το ξέρω, τα πάντα εγώ.
2: Τι αυτά που λέτε.
1: Πώς δεν ξέρω.
2: Το Άγιο Σάββας δεν έχει καλύτερη απόδοση σήμερα από μερικά χρόνια, είναι δυνατόν, το λέω αυτό σοβαρά.
1: Λοιπόν,
2: ειδικά ο Άγιο Σάββα.
1: Λέει, έχετε θεστήσει.
2: Δεν σημαίνει στο Άγιο Σάββα,
1: ναι.
2: Γιατί είχαμε τα τρία χρόνια από το οίκοθεν.
1: Το θυμάμαι.
2: Τι κάνει ο Άγιο Σάββα. Ναι. Ο Άγιο Σάββα φτιάχνει του μισού ογκολογικού ασθενεί, του χρονίου, πηγαίνουν γιατί και να του στο σπίτι του και του παρέχουν θεραπεία στο σπίτι.
1: Δεν ρωτάει αυτό ο άνθρωπο.
2: Για μην τελεπορείται να πάρει στο νοσοκομείο.
1: Δεν άλλο ρώτησε.
2: Λέει, ρώτησε μετακινούνται στην άλλη σειρά, μια κλινική στην άλλη.
1: Θεσπίζεται, λέει.
2: Μέλημα να σου λέω, το είπαμε.
1: Θεσπίζεται, λέει, το προσωπικό γιατρό. Αν το πιστεύετε αυτό σαν σύστημα, λέει, που βοηθάει στην παρούσα φάση και πώς σκέφτεστε να το λειτουργήσετε μελλοντικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα στο θέμα αυτό. Αν το πιστεύετε σαν σύστημα, ρωτάει ο άνθρωπος, και αν έχετε σκεφτεί πώς θα λειτουργήσει αυτό στο μέλλον, ούτως ώστε να έχει αποτέλεσμα σωστό.
2: Ακούστε, πιστεύω πάρα πολύ στον προσωπικό γιατρό. Πιστεύω πάρα πολύ στον προσωπικό γιατρό. Είναι μια πολύ χρήσιμη μεταρρύθμιση. Ακόμα δεν έχει αποδώσει το μόνο που θα θέλαμε. Ίσως φταίμε και εμείς, γιατί μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή στην Ελλάδα και ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι gatekeeper. Στα σύνορα της Βόρειας Ευρώπης είναι πολύ πιο πρωταγωνιστικός ο ρόλος του. Δεν μπορεί να πας στο νοσοκομείο αν δεν πας παραδειγματικό από αυτόν. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει.
1: Λέει εδώ πέρα επίσης ένας γιατρός είναι, ο τομέας του είναι η ογκολογία και σας ρωτάει αν γνωρίζετε για το καινούργιο κέντρο ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο της Λαμίας.
2: Ναι, βέβαια γνωρίζω, εγώ το έχω χτίσει.
1: Ναι, και λέει αν μπορείτε να μας δώσετε ένα επιχείρημα γιατί στη Λαμία που εξυπηρετεί σχετικά μικρό αριθμό ασθενών και όχι στο Βόλο όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν οι σποράδες, το Ανατολικό Πύλιο. Το λέω γιατί αυτοί οι ασθενείς έρχονται.
2: Είναι μια απόφαση που ελήφθη πριν εγώ γίνει υπουργός Υγείας. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όταν έγινε ο χάρτης υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης το 2023, επελέγει η Λαμία. Για το κέντρο.
3: Λοιπόν, μας λέει εδώ ο κύριος Νικητόπουλος.
2: Εγώ είχα την ευθύνη να το ολοκληρώσω και
1: να το πω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
3: Για ποιο λόγο μας γράφει ο κρατής, δεν συμμαζεύονται τα κέντρα υγείας πρωινίκα στην Αθήνα. Πολλά από αυτά υπολειτουργούν ενώ θα μπορούσε να γίνει ένα δυνατό κέντρο υγείας αστικού τύπου με εφημερίες σε κάποιες ειδικότητες και έτσι θα αποσυμφορηθούν οι εφημερίες.
2: Όχι, δεν είναι αστικό τύπο εφημερίες.
3: Το νοσοκομείο.
2: Έχουμε ανακαινήσει το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας, το οποίο γίνει καινούριο σιόμιζο νοσοκομείο, το κενιάζουμε σε λίγες εβδομάδες. Έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας 24 λειτουργία αστικού τύπου κέντρα υγείας και πάρα πολύ δυνατά. Όμως, επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, η συνήθεια των συμπολιτών μας να πηγαίνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο δεν αλλάζει εύκολα.
3: Ναι.
2: Για να ξέρετε, στις εφημερίες, εμείς πια έχουμε 5, 6, 7, 8 κέντρα υγείας 24 λειτουργία. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ο περισσότερος μου πηγαίνει στην Νίκαια. Στην Νίκαια.
3: Ναι.
2: Μπορεί να περιμένει και 4 ώρες στην αναμονή, ενώ δίπλα έχουμε κέντρο υγείας καινούριο, στο Ιπλανό Δήμο, το οποίο έχει τα πάντα, δεν έχει αναμονή ούτε 20 λεπτά και εκεί πηγαίνουν ελάχιστοι.
3: Ναι. Και ο προσωπικός γιατρός, για να έρθω στα λόγια σας τώρα δηλαδή, και ο προσωπικός γιατρός που λέγατε προηγουμένως, αν λειτουργούσε και μπορούσε ο πολίτης να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει και από το τηλέφωνο κάποια πράγματα, ή τέλος πάντων να πάει να τον επισκεφτεί.
2: Μπορεί, το παρέχουμε.
3: Αυτός ο χαμός στα νοσοκομεία δεν θα μετριαζόταν κάπως.
2: Εσύ όμως που λέτε παρέχεται.
3: Μάλιστα.
2: Μπορεί να το κάνεις. Μπορεί να πάρεις ο οικογενειακός γιατρός για όλα αυτά που είπατε.
1: Μία έκκληση κάνει ένας φίλος εδώ. Σας έκκληση είναι ο άνθρωπος. Δεν, λέει, δεν μπορείτε να νομοθετήσετε να υπάρχει μια προτεραιότητα στα ραντεβού στους ανθρώπους που είναι άνω των 67 ετών. Που είναι οι περισσότεροι είναι με πρόβλημα, είναι, καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό.
1: Ναι, με ειδικευμένο γιατρό. Γιατί όταν είναι πάνω από 67 ο άλλος, εντάξει, το καταλαβαίνετε, εντάξει.
2: Αυτό είναι και λίγο ιατρικό θέμα, η προτεραιότητα κρίνεται από το γιατρό.
3: Τι θα γίνει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία, έχουμε ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Και πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό με μια κυρία, με μια νοσηλεύτρια που της είχαν επιτεθεί οι συγγενείς του παιδιού που ήταν σε ένα τροχαίο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, γιατί γίνονται και επεισόδια και κλοπές και συνεχώς βλέπουμε τέτοια θέματα.
2: Αν μου λέτε το μεγάλο θέμα που έχουμε με
3: την ασφάλεια.
2: Με βίας, κατά νοσηλευτών και γιατρών από διαφόρους, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε συνήθως εταιρείες φύλαξης στα νοσοκομεία. Αλλά όταν γίνονται επεισόδια από διάφορες κοινωνικές ομάδες οργανωμένα. Οι security δεν μπορούν να κάνουν και υπερβολικά πολλά πράγματα. Καλούμε την αστυνομία.
1: Ναι, ένα λεπτό τώρα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που
2: έχουμε κάνει πολύ αυστηρή την νομοθεσία για τέτοιες επεισόδια, αλλά...
1: Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να πείτε αν γνωρίζετε πόσα χρήματα, φαντάζομαι το ξέρετε, έξτρα παίρνει ένας γιατρός για να πάει σε ένα νησί.
2: Αν πάει σε μετακίνηση το καλοκαίρι...
1: Ναι, το καλοκαίρι.
2: Δεν μην παίρνει και 2.500 το μήνα έξτρα.
1: 2.500 έξτρα. Ναι. Γνωρίζετε ότι εσένα σας στη φύλακα, αν πάει σε ένα νησί, παίρνει 3.800.
2: Επιπλέον.
1: Ναι, επιπλέον.
2: Δεν το ξέρω, όχι, το γνωρίζω.
1: Μάθετε το, γιατί αυτό είναι αδικία για τον γιατρό που σπούδασε 15 χρόνια για να πάει να προστατεύσει την υγεία.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, σας το λέω για να το μάθετε. Δεν είναι. Τι.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα, θα δώσουμε παραπάνω λεφτά. Αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Βέβαια, δεν είναι το επιχείρημα.
2: Όλοι θέλουν παραπάνω λεφτά. Να ξέρετε, κανένα θέλει λιγότερο.
1: Καλά, δεν αξίζει να τα πάρει ο γιατρός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Αξίζει.
1: Τότε λοιπόν, τι πάνε να πει, όλοι θέλουν να πάρουν παραπάνω λεφτά. Όχι,
2: να δεν πλασιάζουμε τον έφη, να μην έχουν λεφτά. Άμα συμφωνείτε, δεν έχω αντίρρηση.
1: Α, πρέπει να, δηλαδή, να με χαρατσώσετε άλλη μία φορά.
2: Κύριε,
1: για να δώσετε παραπάνω λεφτά. Δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μου τα λέτε καλά.
2: Ψυχραιμία. Τα κράτη.
1: Εσείς ψυχραιμία, όχι εγώ.
2: Τα χρήματά σου είναι οι φόροι. Δεν έχουν άλλα λεφτά.
1: Ναι, σύμφωνοι.
2: Άρα όσο πόσα... ζητάει συνέχεια να δώσουμε παραπάνω λεφτά δεξιά, δεν ζητάει παραπάνω φόρου.
1: Για όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ταμείο που έχει υπερδιπλασιαστεί, διότι αυξήθηκαν οι τιμές, αυξήθηκε το ΦΠΑ που εισπράτεται, ο φόρος που εισπράτεται από τα καύσιμα που είναι 61,2% αυξήθηκαν τα καύσιμα, άρα και το ποσοστό αυτό αυξάνει την ονομαστική αξία αυτού που εισπράτεται. Δώστε και στον κόσμο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει τώρα.
2: Στους γιατρούς του ΕΣΥ, μόνο η διάταξη που ψήφισα για την αυτοτελή φορολογία των εφημεριών αύξησε το εισόδημά του το χρόνο 5-12.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μικρή αύξηση αυτή.
3: Κέντρο Έγινας μας αναφέρουν μεγάλη έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγών ασθενοφόρων.
2: Στο κέντρο υγείας Εγίνης, αν θυμάστε, έγινε και πέρσι πολύ μεγάλη φασαρία. Οδηγούς ασθενοφόρων βρήκαμε φέτος.
3: Μάλιστα.
2: Με μπλοκάκι. Αλλά ναι, έχει πίεση το κέντρο υγείας Εγίνης.
1: Έχετε υπόψη σας, γιατί πολλές φορές λέτε ότι ρε παιδί μου, δεν έρχεται ο κόσμος, δεν έρχονται στο ΕΣΥ, είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό το έχετε σκεφτεί, πως πρέπει να αντιμετωπίσετε.
2: Θα ανακοινώσω σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης που έχει καλυφθεί σε τεράστιο βαθμό. Άρα έρχονται, σας λέω.
1: Ναι.
3: Μας ρωτάνε.
2: Δεν, πείτε δεν έρχονται. Πείτε δεν έρχονται.
1: Εγώ να το πω δεν έρχονται. Αφού φεύγουν οι έξω, λέμε τώρα δηλαδή. Εντάξει τώρα.
2: Αφού σας είπα για τις 1131 θέσεις, μέχρι χθες είχαμε 3.000 αιτήσεις.
1: Ναι.
2: Άρα έρχονται.
3: Μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν θα καλύψει κάποια στιγμή το Υπουργείο τα έξοδα του αισθητήρα Ζακχάρου για τους ασθενείς τύπου 2.
2: Ναι, η απάντηση είναι για μια περίμετρο για όλους. Προσπάθειά μας είναι και τα ανακοινώσουμε επόμενες μέρες για ένα περίμετρο ασθενών οι οποίοι είναι νοσηλεξαρτώμενοι με πολλαπλές νοσηρότητες να το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Δεν θέλαμε να σας πάμε στα πολιτικά τα τρέχοντα. Θέλαμε να μείνουμε στο Υπουργείο σας, γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια τα αντιμετωπίζετε λιγάκι περίεργα, δηλαδή του τύπου δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω το άλλο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως ο κόσμος να ξέρετε ότι έχει τα δικά του παράπονα. Μπορεί να είναι μεμονωμένα, αλλά ξέρετε το πρόβλημα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, το θεωρεί το μεγαλύτερο του πλανήτη, έτσι.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και ένα πρόβλημα, να υπάρχει και ένα. Να υπάρχει έναν άνθρωπο που είναι σοβαρό για το εθνικό σύστημα υγείας.
1: Δεν είναι.
2: Συμφωνώ, αλλά να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Το ΕΣΥ διαχειρίζεται την ημέρα 85.000 περιστατικά περίπου κατά μέσο όρο. Κάποια δεν θα πάνε όσο καλά θέλαμε.
1: Ένας φίλος ακροατής μου λέει, επειδή συχνά πυκνά κάνω αναφορά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, επειδή είμαι πελάτης εκεί εγώ, όπως καταλαβαίνει και λόγω ηλικίας έχω συχνές επισκέψεις για διάφορα σέρβις. Και επειδή το έχω πει ότι είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία που έχω πάει ποτέ, δεν πάω, έχω ιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν πάω σε ιδιωτικά. Και μου λέει τι έχεις να πεις για το Λαϊκό, και έχω να πω ότι προβλήματα θα υπάρχουν πάντα και στο πιο τέλειο σύστημα. Το Λαϊκό είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, το λέω και παρουσία του κ. Γεωργιάδη, και θεωρώ ότι οι γιατροί του εκεί είναι μακράν η πιο δυνατή που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου και έχω κάνει απίστευτες εξετάσεις. Και δεν πάω επειδή είμαι δημοσιογράφος, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, δεν λέω ότι είμαι δημοσιογράφος. Δίνω το όνομά μου, πηγαίνω εκεί, μου κλείνω ραντεβού και στην ώρα μου ο γιατρός έρχεται και με εξετάζει. Το λέω για να μην γίνεται σύγχυση της ιδιότητάς μου, της επαγγελματικής, με τη δουλειά αυτή που γίνεται στο Λαϊκό. Και πάντα για αυτό το νοσοκομείο θα λέω τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια άποψη έχετε, Υπουργέ, εσείς, αλλά εγώ αυτή την άποψη.
2: Το Λαϊκό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου νοσοκομεία. Το νοσοκομείο στο οποίο έχασα τη μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια. Αναβαθμίζεται Άρδιν.
1: Έχει όμως προβλήματα, ξέρετε τι προβλήματα έχετε. Πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος άσχετος και πιέζει στις ουρές. Γίνεται καυγάς, γίνεται τσικακομήρας. Αυτά λιγάκι πρέπει να τα αποφύγετε πάντως.
2: Έχει ορισμένε πάρα πολύ καλοί γιατροί που μαζεύουν πράγματι πάρα πολύ κόσμο.
1: Οι γιατροί δεν το συζητάμε τώρα. Είναι, εκεί πέρα είναι κορυφή, δεν είναι κορυφές είναι. Λοιπόν, σας πήγαμε όπως μου λέει ένας φίλος ακροατής, δεν του κάνατε δύσκολες ερωτήσεις σήμερα του Γεωργιάδη. Τον αφήσατε να τα πει όπως ήθελε. Έτσι μου λέει ένας φίλος ακροατής εδώ. Σήμερα, αγαπητέ μου φίλε, ήταν η μέρα να μιλήσουμε για αυτά που εσείς ρωτήσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Και να πάμε σε βελτίωση ειδήσεων με την Άννα Μαρία.
3: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λίξπουργκ. Έλα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο, στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Νέο Φάλιρο μέχρι το Μοσχάτο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας ως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει η επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του αρίου πάγου. Στη Βούλη κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλοίο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματιστεί από τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τον τουρισμό. Σε 4ωρη στάση εργασίας προχωρούν από αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων, οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο Επίκεντρο η Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητήματα που αφορούν την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για εκλογής εντός της επικράτειας και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος στο πλαίσιο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 ολοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στον διεθνή χώρο, στη Γερουσία, επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για να μετρήσει Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. στην υπόλοιπη χώρα. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
7: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
8: Α94,7.
7: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Άνεση και λειτουργικότητα.
18: Αισθητική και ποιότητα.
17: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
18: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
17: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
18: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Μελισσότοπος Καστοριάς.
18: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
17: Ζήστε το σπίτι σας.
19: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
20: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
21: Τι μούτρα?
20: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
21: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
20: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
21: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
20: Δεν σε καταλαβαίνω.
21: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
24: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
25: Καλή σας μέρα στους 94,7. Το πανέμορφο καλοκαίρι 2026 είναι εδώ. Σήμερα έχουμε 24 του μηνός. 24 Ιουνίου.

0: για να περάσετε εκτέως στην Καστοριά, ένας μοναδικός προορισμός, ο πιο σύγχρονος, Ότο Βιζιόν. Εκεί θα βρείτε Γιώργο Παϊούρη. Για να κάνετε ραντεβού 73-181, Ότο Βιζιόν, για το αυτοκίνητό σας, για το δίκυκλο, τα πάντα, τα πάντα, φορτηγά και ό,τι θέλετε. Τα δικά μας τηλέφωνα 26-945-26-943. Συνεχόμενα τα ζητήματά μας με αρκούδες και όλα τα άλλα. Χθες είχαμε μια σύντομη επικοινωνία με Νίκο Παναγιωτόπουλο, εκεί στην Εταιρεία Προστασίας για το Περιβάλλον. Μας μίλησε για την αρκούδα. Για πόσο ακόμη, τι κάνουμε?
1: Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο ότι αυξάνεται. Για πόσο ακόμη η κακή διαχείριση στις αρκούδες, εγώ θα έλεγα, και μάλιστα θα έλεγα για όσο το κράτος μπορέσει να βάλει πραγματικά μία σειρά σε αυτό, και μάλιστα να βάλει μία σειρά με τις ομάδες άμεσης επέμβασης, και βέβαια να σκύψει σε αυτή την περιοχή και να δει όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί η αυτή η συνύπαρξη που λέμε με αρκούδες. Γιατί κάθε συνύπαρξη πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο, πρέπει και στη μία πλευρά και στην άλλη να είναι τα ίδια πράγματα. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε επισκέψεις καθημερινώς και μέσα στον αστικό ιστό, θα πρέπει να γίνει λίγο κάτι πιο οργανωμένα, θα πρέπει από το ίδιο το κράτος να πάρει αυτά που πρέπει στα χέρια του.
0: Ακούτε λοιπόν αυτό που λέει ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, δεν έχει άδικο, το κράτος το ίδιο, αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια, και δεν βλέπουμε να γίνεται έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν βλέπω, ας πούμε, να υπάρχει μία διαδικασία υπό την αντιπεριφέρεια της Καστοριάς. Παλαιότερα έκανε συναντήσεις με το Δασαρχείο. Τότε γιατί κάναμε? Γιατί κάναμε συσκέψεις στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, λέγαμε αυτό, λέγαμε εκείνο, παλαιότερα φωνάζαμε ότι να δεν κυνηγάμε το θέμα. Υπάρχει διαφορία? Το εγκαταλείψαμε γιατί δεν βλέπετε αποτέλεσμα και φοβάστε μην έχετε έτσι εκλογικό κόστος, μην ο κόσμος λέει διάφορα? Ο κόσμος λέει ούτως ή άλλως. Ο κόσμος έρχεται στην αντιπεριφέρεια, στην περιφέρεια, φωνάζει, διαμαρτύρεται τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και δεν βλέπω δυστυχώς να υπάρχει μια αντιμετώπιση και μια διάθεση να επικαιροποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξουμε, να αλλάξουμε λίγο την νομοθεσία και να κάνουμε αυτό που πρέπει, είτε οι ομάδες, είτε το ένα είτε το άλλο. Με τις αρκούδες είχαμε και έχουμε χρόνια πολλά πρόβλημα, πολλά, μα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί κανένας, ειδικότερα το κομμάτι είναι πιο περιφερειακό και πιο κρατικό αν θέλετε, δεν πείθει, δεν συζητά κανένας. Θα ήταν διαφορετικό αν οι αρκούδες ή η αρκούδα κυκλοφορούσε στο Σύνταγμα και στην Ερμού, στη Πανεπιστημίου κτλ. Θα ήταν διαφορετικό όλο αυτό από το να είναι εδώ. Το ξέρουμε, το ξέραμε, το ξέρουμε. Για το αυτοκίνητό σας, εκτός από το ΚΤΕΟ, εάν θέλετε συνεργείο, ένας και εδώ μοναδικός ο προορισμός, προς την Χλώη θα πάτε. Θα πάτε Car P Service των αδερφών Χατζηγιάννη, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαματζάρη στην Χλώη. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας απλός θόρυβος να ακούγεται, κάτι να ακούτε, να μην εντοπιστεί το πρόβλημα, το τι μπορεί να προκληθεί, πώς θα προκληθεί, ακόμα και πότε θα προκληθεί. Τα πάντα λοιπόν για όλα τα αυτοκίνητα. Το τηλέφωνο στους αδερφούς Χατζηγιάννη για να επικοινωνείτε είναι το 87373. Θέλουμε επικοινωνία μαζί σας. Είναι πολλές και διαφορετικές όλες οι προεκλογικές καταστάσεις, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται, μα όλες, τα κόμματα, οι δημοσκοπήσεις και πού είστε ακόμη. Είδαμε λοιπόν χθες και Τσίπρα να βγάζει, λέει, την σκιώδη κυβέρνηση. Είδαμε από την Καστοριά, από το Μέρα 25, να πηγαίνει στο κόμμα του Τσίπρα, τον Θωμά τον Μόσχο. Και πάρα πολλά σχόλια να γράφετε και να λέτε για την ανακοίνωση Τσίπρα με μια ομάδα. Θέλει να κάνει, λέει, μια σκιώδη κυβέρνηση. Αυτή, λέει, που θα ανατομέα, θα κάνει κριτική κτλ. Βλέπουμε τον Τσίπρα και όλους αυτούς να είναι στο 20 σήμερα, να είναι στο 22, να είναι στο 23, να είναι στο 18. Δεν βλέπουμε. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι τόσο κακές και στηρίζουν αυτό που λέτε, τον Κυριάκο κτλ. Λοιπόν, για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πώς κινείται ο Τσίπρας, γιατί οι εκπλήξεις Τσίπρα έχουν ήδη γίνει. Το βιβλίο του, οι κινήσεις, η ανακοίνωση, η Ελλάς. Δεν είναι 2014 η εποχή που έλεγες Όπου πήγαινες άκουγες για Τσίπρα, άκουγες για ΣΥΡΙΖΑ και καταλάβαινες ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη, μα πολύ μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων. Τέλος πάντων, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μάχη που είναι μπροστά μας για τις εκλογές του 2027. Μας αρέσει η Τζένιφερ. Η Τζένιφερ είναι αυτή.

αναμένουμε μήλα, αποζημιώσεις, αναμένουμε ακόμη, δεν έχουμε κάποιο νέο. Κύριε Περιφερειάρχα, ακούτε? Κύριε Αντιπεριφερειάρχες, ακούτε? Αυτός της αγροτικής ανάπτυξης ακούει, ο απερχόμενος, ο τέταρτος σε ψήφους. Στην Καστοριά, ο κύριος Χαρούμενος, τέταρτος. Άφησε τον δεύτερο, άφησε την τρίτη, έβαλε τον τέταρτο ο κύριος Σαμανατίδης. Και δεν είναι αυτό, αν πήγαινε και καλά και αν ήταν ευχαριστημένη και η Δυτική Μακεδονία, θα σας έλεγα επιλογή του Αμανατίδη είναι κτλ. Αναφέρομαι στις θέσεις έτσι όπως επιλέγονται. Ο τομέας αγροτικής ανάπτυξης και όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Καστοριά, στη Δυτική Μακεδονία, στα Γλεβενά, στην Κοζάνη, ανάστατοι, ξεσηκωμένοι. Δεν τα έχει πάει καθόλου καλά ο κύριος Χαρούμενος, ο αντιπεριφερειάρχης. Όταν δεν πηγαίνει καλά κάτι, βρε παιδιά, το αλλάζεις. Τώρα, γιατί μπορεί να θέλει ή ποιος επιμένει να κρατάει τον Χαρούμενο, είναι το δίδυμο κτλ. Είναι δικαίωμά τους. Έτσι, αυτοί αποφασίζουν να σκάδουν ό,τι θέλουν, ας μην τον αλλάξει ποτέ, οτιδήποτε. Όμως, να ξέρετε, πολλές φορές τα βρίσκεις μπροστά σου, έρχονται εκλογές. Θα σου πουν κάποιοι στα υποψήφια περιφερειακά ψηφοδέλτια να έρθω να μπω γιατί. Για να έχεις ας πούμε τον Α ή τον Β συνεχόμενα εκεί. Αυτό ισχύει παντού, έτσι. Αλλά ό,τι και να είναι, όταν έχεις τώρα 2-3 θέσεις και είναι μια τετράδα και βάζεις συνέχεια τον τελευταίο, αφήνεις απ' έξω αυτόν που σε ψήφους ήταν δεύτερος, αυτήν που ήταν τρίτη και θέλουν οι άνθρωποι να προσφέρουν, κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται. Και να είναι και πετυχημένος, άντε να πάει πετυχημένος. Μα να μην έχει πετύχει, να είναι ξεσηκωμένοι οι πάντες και εσύ να επιμένεις, κάτι δεν κάνεις καλά. Κύριε Γιώργο, δείτε λίγο ξανά τις υποθέσεις των αντιπεριφερειαρχών. Τα πράγματα θέλουμε να πηγαίνουν αναπτυξιακά. Θέλουμε να προχωράτε, θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα.

0: Όσο υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη για τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τι, για προσέξτε, έχουν να κάνουν με κουφώματα, έχουν να κάνουν με πόρτες, με παράθυρα. Για όλα αυτά λοιπόν το όνομα είναι ένα, με τρεις διαφορετικές εκθέσεις σε Καστοριά, Αθήνα αλλά και στην Ιππάρο, Παπαβασιλείου, Ντάουβιν. Για δείτε λίγο τα προγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά, τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε μεγάλες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, εξοικονομώ και όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να κάνετε καταπληκτικές αλλαγές, υπάρχει τεράστια ποιότητα, μεγάλη ποσότητα για πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, για τα πάντα, ό,τι σκέφτεστε. Και είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η εποχή με τα προγράμματα που είναι ανοιχτά να τα χρησιμοποιήσετε για να εξοικονομήσετε πάρα μα πάρα πολλά χρήματα. Παπαβασιλείου, ένα όνομα εγγύηση με ένα παρελθόν δεκαετιών. Μπορείτε να μας ακούτε εσείς και μέσα από το κινητό σας, μέσα από τον alfa.fm.gr, εφαρμογές, πλατφόρμες. Να διαβάζετε κάθε μέρα alfa.fm.gr, άλλωστε από εκεί δρομολογούνται όλα τα θέματα. Λαμβάνετε πολλές αποκλειστικές ειδήσεις με βίντεο, με εικόνα, ήχο, τα πάντα. Σας ευχαριστούμε. Στην πρώτη θέση μας έχετε και εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Το παλαιότερο ειδησιογραφικό site, ξεκίνημα δεκαετίας 2000 για alfa.fm, έτσι, .gr. Τώρα για την εκπομπή μας το λέμε, το ξέρετε, καλοκαίρι του 90 ήτανε. Συνεχίζουμε, ωραία πράγματα. Χαιρόμαστε να είμαστε εδώ, να μας έχει καλά η Παναγιά. Με δύναμη, υγεία και αγάπη. Και αγάπη για όλους μας. Πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε στην ελληνική λύση.
1: Αλφα 94,7.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ένας φίλος μας λέει, ποιοι είναι αυτοί? Είναι Excess. Ένα από όλα αυτά τα καταπληκτικά που σας έχουμε σε όλο το πρόγραμμα του Αλφα κάθε μέρα, με το ελληνικό και ξένο πεντάγραμμο και με όλες τις αποκλειστικές παρουσιάσεις που κάνουμε και για την ελληνική μουσική. Από εδώ τα ακούτε και αυτά πρώτοι. 26945, 26943 για την επικοινωνία σας. Στους 94,7 πάντοτε η ροή της μέρας με όλα τα σχόλια. Ελάτε μαζί μας και στο YouTube, ελάτε μαζί μας και βέβαια σε όλα τα social media για να μας παρακολουθείτε και από εκεί. Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι online, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα παρακολουθείτε. Θέλω να πάμε στην ελληνική λύση. Καλωσορίζω τον κύριο Παύλου Χρήστο, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ στον Αλφα. Να δούμε έτσι μερικά πράγματα και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Να δούμε λίγο και την θεματολογία με την οποία ασχολείστε και εσείς, αλλά και η ελληνική λύση. Πότε πάμε, αν πάμε σε εκλογές, με ποιον τρόπο πάμε, πώς εξελίσσονται τα μεγάλα ή τα μικρά έργα στην περιοχή μας. Ένα σχόλιο πρώτα για το κομμάτι λίγο έτσι των πολλών κομμάτων. Και θέλω να μου πείτε, βλέπω πτώση για την ελληνική λύση. Έχετε ανησυχήσει από Τσίπρα, Καριστιανού, από ο Σαμαρά που έρχεται και όλα αυτά, σας επηρεάζουν, σας ρίχνουν τα ποσοστά?
1: Όχι, εμείς δεν επηρεαζόμαστε καθόλου, ούτε από τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είναι αφύσικο να υπάρχουν τόσες πολλές. Εντάξει, τα κόμματα αυτά εδώ και ένα χρόνο γινόταν συστηματικά από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης μια προβολή για το συγκεκριμένο κόμμα του Τσίπρα, το ίδιο για το άλλο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εμάς δεν μας απασχολεί. Όποιος θέλει να κάνει κόμμα, μπορεί να κάνει κόμμα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει
1: αρκεί
0: κόμμα.
1: Αρκεί να έχει ένα πρόγραμμα να

0: Βέβαια, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Ποιος θα το αποφασίσει. Ναι,
1: αλλά βλέπετε όμως το κλίμα που δημιουργείται, έτσι. Mm-hmm. Ένα κόμμα, κοιτάξτε κύριε Παραρά, 7 χρόνια είμαστε, είμαστε εκλεγμένο κόμμα στη Βουλή. Επί 6 χρόνια δεν παρουσιαζόταν ούτε ο πρόεδρος σχεδόν, ούτε οι βουλευτές μας σε κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης. Mm-hmm. Και κόμματα τα οποία ούτε καν είναι μέσα στη Βουλή σήμερα έχουν παρουσία στα τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Εντάξει, εγώ σας βλέπω. Εγώ σας βλέπω. Βλέπω και τον πρόεδρο το δικό σας πολλές φορές και σε μεγάλους σταθμούς. Μιλάει, συζητάει, ναι, τσακώνεστε, φωνάζει. Εδώ και ένα χρόνο. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, δεν γινόταν αυτό. Ναι. Και κόμματα τα οποία δεν είχαν καν ιδρυθεί. Ούτε mm-hmm. καν έχουν ιδρυθεί. Ναι. Μάλιστα, το ένα κόμμα δεν έχει πάρει ακόμη μια φημή.
0: Εντάξει, είναι, για ποιον λέτε τώρα, για τον Τσίπρα.
1: Και για τον Τσίπρα,
0: για τον Σαμαρά.
1: Και για τον Σαμαρά, έχει κάνει κόμμα Σαμαρά.
0: Εντάξει, είναι πρώην πρωθυπουργό, προβεβλημένο στέλεχο. Κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο της χώρας, λογικό είναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς μέσα στη Βουλή 6 χρόνια δεν ψήφιζε ό,τι του έλεγε.
0: Καλά, αυτό ας το κρίνει ο κόσμος.
1: Με την άστασή του πάλι.
0: Σας βλέπω αναστατωμένο ή όχι. Όχι.
1: Κύριε Παρά, απλώς οι ίδιες ερωτήσεις, τα ίδια συνέχεια. Εντάξει, τι να απαντούμε συνέχεια.
0: Ποια ίδια συνέχεια, γιατί λογικό δεν είναι να σας ρωτάει ο κόσμος. Να σας ρωτάει ο κόσμος πού βρίσκεστε, ποια είναι τα ποσοστά σας, πώς κινείστε.
1: Αν οι δημοσκοπήσεις αποφασίζουν για το τι θα κάνει ο κόσμος στην κάλπη, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί το βάζετε έτσι, γιατί τις βλέπετε τις δημοσκοπήσεις αν δεν σας ενδιαφέρουν? Σας ενδιαφέρουν μόνο αν σας δείχνουν 11, δηλαδή αν σας δείχνει 6 τσατίζεστε?
1: Βλέπουμε, όχι. Μην τα μπερδεύετε. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις αναγκαστικά. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα, ενημερωνόμαστε, αλλά όχι και να οι δημοσκοπήσεις να αποφασίζουν για τις επιλογές που θα κάνει ο κόσμος.
0: Μα ποιος το λέει αυτό ότι αποφασίζουν? Είναι εργαλεία, γίνονται. Να μην επηρεάζεται κανένας. Γιατί είναι, εγώ θα επηρεάσω. Θα επηρεαστώ εμένα, εγώ αν εμένα, η Κωνσταντοπούλου είναι εσάς, τρίτη, η δεύτερη, η τρίτη. Δηλαδή...
1: Εμένα και εσάς μπορεί να μην σας επηρεάζουν.
0: Κανένα
1: αλλά
0: να μην επηρεάζουν. Ναι,
1: γιατί η μόνιμη ερώτηση που με τον κόσμο, με όλους, είναι αυτό. Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη πάλι τόσο. Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εσάς εκεί. Mm.
0: Εντάξει, εσάς μπορεί να σας αναστατώνει και η Λατινοπούλου, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να μπαίνουν τα κόμματα, πρέπει να υπάρχει μέσα κόσμος. Δηλαδή, τι σας πειράζει η Λατινοπούλου, ας πούμε, γιατί τσατίζεστε και με αυτήν? Όπως και εσείς κινείστε ο Βελόπουλος, γιατί κινείται και η Λατινοπούλου. Τι νευριάζετε? Τι έγινε, μόλις είπα Λατινοπούλου, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έπεσε η γραμμούλα μάλλον. Εκτός τι να πω, ο Παύλου δεν συνηθίζει να κλείνει τα τηλέφωνα, εντάξει. Έλεγα λοιπόν για τα κόμματα και όλα τα υπόλοιπα ότι αυτά πάντοτε είχαν και έχουν έτσι μια μεγάλη σημασία. Θα κάνουμε μια επικοινωνία ξανά με τον Χρήστο Παύλου από την Ελληνική Λύση. Δεν βλέπω να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Κάτι έχει γίνει με το κινητό του, για να δούμε αν τυχόν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, στην επικοινωνία αυτή θα δούμε οι δημοσκοπήσεις. Τώρα να κερδίσω λίγο χρόνο μέχρι να κάνουμε επικοινωνία ξανά με Χρήστο Παύλου. Λοιπόν, εκτός και αν δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, θα το κλείσουμε εδώ. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, έτσι για να γίνει και μια κουβέντα, για να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε, τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Μια χαρά κατάσταση είναι και πρέπει για όλο αυτό, έτσι, να μπορούμε να κινούμαστε έτσι όπως πρέπει, να βλέπουμε τα ποσοστά, να είναι ένα εργαλείο, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Δεν είναι ανάγκη αν σε δείχνουν στο 11 να πανηγυρίζεις και αν σε δείχνουν κάπου αλλού να κλαις. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, εμείς πιστεύουμε ότι για όλα αυτά έπρεπε και πρέπει γενικότερα να υπάρχει μια αντιμετώπιση διαφορετική και με ψυχραιμία. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν είναι αυτές τις μέρες όλα αυτά έτσι όπως γίνονται, δεν γίνονται τόσο πολύ για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε μεγάλο χαμό για τις δημοσκοπήσεις. Ο μεγάλος ο χαμός γίνεται και με την υπόθεση Αβραμόπουλου, έτσι. Όλα αυτά τα οποία κανείς δεν ξέρει που μπορούν να οδηγήσουν. Εντάξει, αυτά ήταν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Αν είναι μαζί μας ο κύριος Παύλου, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Τι πάθατε, μόλις είπα Λατινοπούλου εξαφανιστήκατε, τρόμαξα, λέω τι έγινε. Να μην το ξαναπώ αν είναι.
1: Να το πείτε, ναι.
0: Α, να το πω, εντάξει. Νόμιζα μόλις είπα για το κόμμα αυτό, λέω τι, τρέχουνε, φεύγουν.
1: Δεν άκουγα τόση ώρα, κύριε Παράρα, και δεν ξέρω μέχρι ποια στιγμή ακουγόμουν κι εγώ στον αέρα.
0: Δεν πειράζει. Μόλις είπα για Λατινοπούλου, λέω, σας τσατίζει, λέω, και η Λατινοπούλου που και αυτή φαίνεται ότι μπορεί να παίρνει ψήφους από εσάς.

0: Το ένα παίρνει από τον άλλον.
1: Χαιρετισμούς και στο φίλο σας τον κύριο Κάκο, γιατί χθες έγινε μια ψηφοφορία για τα μεταλλαγμένα
0: στην
1: Ευρώπη. Η κυρία Λατινοπούλου μαζί με τους νεοδημοκράτες ψήφισαν υπέρ.
0: Ναι, για τα μεταλλαγμένα.
1: Τον κύριο Κάκο, γιατί τον άκουσα τελευταία να βγαίνει και να λέει η ελληνική λύση ψηφίζει μέσα στη Βουλή όλες τις τροπολογίες που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πρέπει να σας κάνω, αφού τον βάζετε, πρέπει να σας κάνω μια κουβέντα, να έχω παρέλα και τον Κάκο, να το εξηγήσει αυτό και με εσάς, εκτός και αν, δεν θέλετε διάλογο, αν δεν χρειάζεται.
1: Όταν θα γίνουν κόμμα της Βουλής να το εξηγήσει.
0: Είναι κόμμα ανώτερο από τη Βουλή, Ευρωκοινοβούλιο είναι.
1: Α, ναι,
0: ωραία. Τι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ανώτερο δεν είναι. Πάνω.
1: Ωραία, θα αποδείξει, γιατί σας είπε ότι έχει αποδείξεις για την ελληνική λύση τι ψηφίζει μέσα στην ελληνική Βουλή.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε αποδείξεις τι ψηφίζει η κυρία Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, άρα να το πρόβλημά σας.
1: Είναι σχέδια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αυτήν τη βλέπετε και τσαρτίζεστε. Καλά, γιατί δεν κινείστε εσείς. Κοιτάξτε τι κάνει το κόμμα σας και αφήστε τους άλλους. Φέρτε τις προτάσεις.
1: Δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, κύριε Παράδειγμα.
0: Τι δεν ασχολείστε, μόνο για αυτούς μιλάτε. Τι δεν ασχολείστε.
1: Έχουμε θέματα να μιλήσουμε. Αφήστε, εγώ δεν άνοιξα συζήτηση, καμία συζήτηση για αυτό.
0: Ναι, δεν ασχολείστε. Λοιπόν.
1: Για
0: πείτε μου τώρα.
1: Μόνο
0: έτσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης μας απασχολεί. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας.
0: Ναι. Να σας πω, τι έχετε αναδείξει κάποιο θέμα τελευταία, έχετε πάρει καμιά απάντηση σε κάτι, να δούμε έτσι, γιατί ξέρω ότι είστε δραστήριοι στο κομμάτι με τα φασόγια, τους δρόμους, τα οδικά δίκτυα, όλα αυτά. Βλέπω, ασχολείστε. Έχετε πάρει κάτι ιδιαίτερο, καύσιμα, ενέργεια, όλα αυτά, ναι.
1: Όπως γνωρίζετε, τα θέματα αυτά τα αναδεικνύουμε και στέλνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, βέβαια, είναι επερώτηση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά επειδή δεν βλέπω τοπικά, να το βάλω και αυτό, έτσι, επειδή δεν βλέπω τοπικά να κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι, τα κόμματα και το ΚΚΚ, κάντε μια συνεργασία μαζί τους, να αναδεικνύετε όλοι μαζί τα θέματα, γιατί αυτοί βλέπω να μην κινούνται, σαν να μην υπάρχουν είναι, ούτε ανακοινώσεις για τα τοπικά δεν βγάζουν. Μήπως να τους βοηθήσετε λίγο κι εσείς. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Συνεργασία θα κάνουν αυτοί μεταξύ τους και για τη συγκυβέρνηση, κύριε Παράλα. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά μαζί τους. Εμείς διαφωνούμε σχεδόν σε όλα μαζί τους, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Διαφωνείτε για τα αγροτικά, θα έχετε απέναντί σας και τον Θωμά τον Μόσχο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί τομεάρχης σε αγροτικά θέματα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Καλή επιλογή του Τσίπρα στο πρόσωπο του Θωμά του Μόσχου, κακή επιλογή του Θωμά του Μόσχου ως προς το κόμμα στο οποίο πήγε να πάει, να βοηθήσει. Ναι.
0: Γιατί δεν του κάνατε πρόταση εσείς, αν είναι καλή επιλογή?
1: Εμείς θα θέλαμε να έχουμε το Θωμά του Μόσχου στο κόμμα μας. Αυτό είναι επιλογή του Θωμά του Μόσχου.
0: Α, δεν, το ότι πήγε
1: αλλά,
0: εκεί, έτσι.
1: Αλλά δεν νομίζω ο Θωμάς ο Μόσχος να συμφωνεί με τα φαντς τα οποία έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν νομίζω να συμφωνεί με τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, την πράσινη ανάπτυξη τα οποία έκανε ο Τσίπρας, με το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο έκανε ο Τσίπρας, βέβαια, και όλα τα άλλα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τώρα πώς θα μπορέσει να στηρίξει και να υποστηρίξει αυτά τα πράγματα όταν σαν κτηνοτρόφος, σαν αγρότης ήταν απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και η ελληνική λύση ήμασταν πάντα δίπλα στους αγρότες και κτηνοτρόφους και σε όλες τις κινητοποίησεις. Αυτό είναι θέμα του θεμάτου.
0: Ναι, ξέρετε, δεν πάει έτσι. Δηλαδή, αν λέτε ότι όλα αυτά τα στηρίζει, εφόσον είναι πλέον στο κόμμα αυτό, αφού γκράζεται, υιοθετεί την πολιτική, έτσι, και το πρόγραμμα αυτού του κόμματος.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω και ο Θωμάς ο Μόσχος δεν συμφωνεί με αυτά.
0: Τι δεν συμφωνεί, για να είναι εκεί συμφωνεί.
1: Για να είναι εκεί συμφωνεί. Είναι θέμα του θεμάτου Μόσχου.
0: Για να είναι εκεί συμφωνεί. Δεν μπορεί να είσαι αλλά καρτ, δηλαδή, εγώ διαφωνώ σε 55, αλλά σε ένα που συμφωνώ είμαι εκεί.
1: Αυτό σας λέω, απορώ πως πήγε εκεί. Σας είπα, καλή επιλογή του Τσίπρα, κακή του Θωμά.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για προχωρήστε.
1: Εμείς, εγώ σαν υποψήφιος εδώ και εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης, αφού γκράζομαι τα προβλήματα, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, με τις επερωτήσεις που γίνονται. Σε πολλές δεν παίρνουμε απαντήσεις ακόμη, κάποιες παίρνουμε, οι τετριμένες, οι κλασικές απαντήσεις, θα δούμε, θα γίνει και τότε και λοιπά και άλλα. Διάβασα, αν δεν κάνω λάθος τώρα, λέει, πήρε μια παράταση η μελέτη για το αρδευτικό του πράγματος Νεστορίου, γιατί εκκρεμούν, λέει, κρίσιμες μελέτες. Και η έκδοση περιβαλλοντική.
0: Τι παράταση να πάρει, τι φράγμα Νεστορίου, από μια παράταση είναι μόνο του, μόνη της όλη ιστορία.
1: Αν θες να κάνεις ένα έργο,
0: γιατί
1: εκκρεμούν μελέτες και έκδοση περιβαλλοντικών όρων.
0: Κοιτάξτε, θα εκτεθούν τώρα περιφερειακά, κεντρικά, γιατί ο Αμανατίδης έχει δηλώσει ότι πάμε Ιούλιο, λέει, σε δημοπράτηση. Άρα αναμένουμε σε μερικές εβδομάδες.
1: σας άκουγα προηγουμένως να μιλάτε για, το, για τον Περιφερειάρχη, τον τέταρτο
0: Περιφερειακό Σύμβουλο. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν παράπονα, λέτε και προβλήματα.
0: Έχω πει, δεν τα έχω πει εγώ. Είναι ξεσηκωμένοι όλοι οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι αγρότες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και εφόσον επιλέγει ξανά αντιπεριφερειάρχη τον Χαρούμενο, ας αναλάβει το ίδιο το κόστος ο περιφερειάρχης. Αυτό λέω. Είναι και ο τέταρτος σε ψήφους. Και απλά λέω, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Άλλο να είσαι με 2.000 εκλεγμένος και άλλο με 1.300. Θα μου πείτε, έχει σημασία. Εντάξει, η σημασία είναι ότι ο κόσμος, αν σε επιλέξει με 400 ψηφοδέλτια, είναι διαφορετικό με τα 2.500. Καταλάβατε, αυτό λέω.
1: Το αντίστοιχο δεν πρέπει όμως να ισχύει και όσον αφορά την κυβέρνηση. Ναι, οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυσαρεστημένοι, οι μελισσοκόμοι ή...
0: Αν ξαναβγάλει ο κόσμος τον Μητσοτάκη, σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται παραπάνω από εσάς.
1: Λοιπόν, εκεί πώς εκφράζουν την αντίθεσή τους, την αντίδρασή τους, τη διαφωνία τους.
0: Όχι, και εκεί ισχύει αυτό. Εσείς αν παίρνετε 5-6, αυτό το επιλέγει ο κόσμος. Το Μητσοτάκης πήρε 40, έτσι, το επέλεξε η κοινωνία.
1: Άρα πρέπει να ισχύει παντού αυτό, έτσι.
0: Μα παντού ισχύει, αφού εμείς ψηφίζουμε. Γιατί είπε κανείς ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί από μόνος του. Τον ψηφίζει ο κόσμος. Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, ναι, και για να λέμε την αλήθεια, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, εξαρτώνται οικονομικά από την κεντρική κυβέρνηση και εξουσία.
0: Ναι, μην ξεχνάμε βέβαια ότι. Να μην ξεχνάμε ότι η παρούσα περιφερειακή αρχή. Υποτίθεται ανεξάρτητη έχει εκλεγεί. Τώρα μόνο ανεξάρτητη δεν είναι, το ξέρουμε ότι είναι νεοδημοκράτης ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω ότι τότε η επιλογή ήταν ο Κασαπίδης. Ο κόσμος δεν ψήφισε τον έναν Γιώργο, ψήφισε τον άλλον Γιώργο. Αλλά μετά ο δεύτερος Γιώργος, που δεν ήταν η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, έγινε ξανά επιλογή.
1: Ζήτησε το συγχωροχάρτη, το οποίο του το έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και
0: τι να κάνουμε, έτσι είναι λίγο παράξενα τα πράγματα, αλλά έτσι είναι. Ναι.
1: Πήρε την ψήφο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί ήταν αντίθετος, υποτίθεται, με την κυβέρνηση και στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, ναι. Όλα ξέρετε μπλέκουν. Εγώ λέω πολλές φορές ότι πρέπει να τα ξεμπλέκει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καιρό τώρα ο Σαββόπουλος έχει έναν διακαή πόθο να γίνει βουλευτής, να χάσει η Μαρία, να βγει αυτός κτλ. Λες και ο κόσμος δεν θα επιλέξει. Απ' την άλλη, λες, σε τοποθετεί κάποιος αντιπεριφερειάρχη. Έρχεται η στιγμή, φεύγεις και λες, εγώ θα πάω εκεί. Μετά ξαναγυρίζω αν χάσω. Δεν γίνεται. Ξέρετε, και η κοινωνία κάπου τα βλέπει όλα αυτά και σου λέει, στο πρεφίλε, κάτσε ένα λεπτό. Εσύ είσαι εδώ,
1: βλέπει,
0: είσαι εδώ για αυτό.
1: Αρκεί όμως να κρίνει σωστά όταν έρχεται η ώρα.
0: Μακάρι να κρίνει.
1: Τώρα δεν κρίνει.
0: Μακάρι να κρίνει, τι να σας πω.
1: Κάποια στιγμή κάτι να δούμε να αλλάζει σε αυτό το νόμο.
0: Ναι, ναι, για να δούμε. Θα αλλάξει όμως, δεν ξέρω.
1: Εγώ ελπίζω. Ελπίζω ότι θα το δούμε αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω.
0: Άρα λοιπόν, ποια είναι, υπάρχει θεματολογία ή έχετε πάρει κάποια απάντηση κρίσιμη σε κάτι?
1: Όχι,
0: ακόμη δεν έχετε πάρει.
1: Τελευταία καταθέσαμε 4-5 ερωτήσεις, ακόμη απαντήσεις δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε πάρει, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όχι, εδώ συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, το μεγάλο έγκλημα το οποίο έχει γίνει στη Μαυροπηγή με την καταστροφή των γερανών εξόρυξης, η κατεδάφιση των υψικάμινων που έχει αποφασιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Ακούστε, κύριε Παραρά. Πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και γενίασε τη μονάδα 5, η οποία κόστησε 1,5 δις στην Πτολεμαΐδα.
0: Ναι.
1: Πανηγύρια εδώ, η τοπική, η ΔΕΕΠ, οι βουλευτής, και ξαφνικά τώρα αποφασίζουν μετά από 2 χρόνια ότι πρέπει να τα γκρεμίσουν αυτά, να τα φραγίσουν εντελώς. Για ποιο λόγο? Αυτά είναι υποδομές οι οποίες πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Ναι.
1: Για ποιο λόγο τις καταστρέφεις, όταν σε όλη την Ευρώπη βλέπετε ότι έχουν δώσει παράταση ως το 35. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστια, έχουν καταστραφεί τεράστιες ενεργειακές υποδομές με τους πολέμους, το βλέπουμε και Ρωσία, Ουκρανία και κάτω στο Ιράν, τα οποία θα πάρουν χρόνια και δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο ποια θα είναι η ενεργειακή ανάγκη. Έχουμε έτοιμες υποδομές, έχουμε φθηνό λιγνίτη. Και εμείς βάζουμε τα φόβλακα στην κυριολεξία.
0: Και να πούμε κιόλας ότι εδώ εμείς έχουμε και ένα επιπλέον θέμα. Δεν έχουμε εναλλακτικές, δηλαδή ξύλα, λίγο ηλεκτρικό και λίγο πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να έχουμε τα δίκτυα φυσικού αερίου με έναν τρόπο να επιδοτηθούν οι λέβητες, όλα αυτά τα οποία λέμε κτλ. Και δεν βλέπω. Για το θέμα αυτό έχετε κάνει κάποια ερώτηση, έχετε πάρει κάποια απάντηση?
1: Δεν είχαμε, κύριε Παραρά, είχαμε κάνει. Και
0: είχατε
1: για την επιδότηση για τους λέβητες. Αερίου.
0: Τι σας είπανε τελικά, ρε παιδιά? Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Περιμένει ο κόσμος και δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Τι θα γίνει?
1: Την ίδια την οποία δίνανε και στο Δήμαρχο. Και ο Δήμαρχος είχε κάνει. Είχαμε κάνει τα
0: Έχει κάνει πολλά και ο Δήμαρχος, ναι, το ξέρω. Τι θα γίνει όμως, έτσι θα πάει όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή, τέτοιος παραγωνισμός, τι να πω ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό έτσι.
1: Όχι, η κοροϊδία συνεχίζεται.
0: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι έτσι.
1: Θα σταματήσει μόνο όταν αποφασίσει ο λαός του νομού Καστοριάς να τιμωρήσει όσους και όσους.
0: Κύριε Παύλου, υπάρχει και άλλο θέμα. Προσέξτε, ο κόσμος είναι σε μία αναμονή. Επειδή λέει ο Περιφερειάρχης, περιμένετε, εγώ είμαι αισιόδοξος, θα το πετύχουμε. Αντωνίου, όποτε τη ρωτάω, λέει: να, πήγα τώρα, μου ζήτησαν προϋπολογισμό. Είμαι κοντά, δεν έχω ακόμη κάτι, αλλά το παλεύουμε. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος, άσε που δεν έχουν χρήματα. Ποιος τώρα, 4.000 πολίτες νοικοκυριά θα βρουν από 3.000 για να αγοράσουν ελεύητες, για να συνδεθούν. Ο κόσμος θέλει όμως την επιδότηση, θέλει να συνδεθεί, γιατί όπου περνούν τα δίκτυα μπορείς όντως να συνδεθείς, αν έχεις λέβητα όμως, και περιμένουν και δεν μπορεί κανείς να κάνει και οποιαδήποτε αγορά, γιατί σου λέει κάτσε μήπως πάρουμε επιδότηση. Υπάρχει μια αναμονή απαράδεκτη, μήνες τώρα.
1: Το είναι το παραμύθι και το αφήγημα, κύριε Παραρά, για να κρατάνε σε ομοιρία όλους τους πολίτες του νομού Καστοριάς.
0: Μάλιστα.
1: Και άρα να υποκλέπουν, να κλέβουν την ψήφο τους κάθε φορά που έρχονται εκλογές. Και τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Τι βλέπουμε από την κυρία Αντωνίου? Φωτογραφίες στα γραφεία των υπουργών. Τσακ, φωτογραφία. Έρχονται εδώ στην Καστοριά, ξανά φωτογραφίες. Φωτογραφίες επί φωτογραφιών, φωτογραφίες επί φωτογραφιών. Υποσχέσεις, υλοποίηση δεν βλέπουμε. Mm-hmm. Έχουμε δει κάποια υλοποίηση? Όλα τώρα θα γίνουν, αύριο θα γίνουν, μεθαύριο θα γίνουν, του χρόνου θα γίνουν και όλο παράταση στην παράταση. Παράταση στην παράταση, ξανά έρχονται εκλογές. Ξανά τα ίδια. Πάλι οι ίδιοι θα ζέντε, θα υπάρχουν στις εκλογές αυτές, πάλι τα ίδια θέματα θα συζητάμε, κύριε Παραρά, σε λίγους μήνες.
0: Ναι, θα συζητάμε πάλι, ναι.
1: Τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Και θα μας λένε ότι θα τα λύσουν, θα τα κάνουν τώρα. 7 χρόνια είναι κυβέρνηση. Συναπτά, 7 συνεχόμενα συναπτά χρόνια είναι κυβέρνηση. Και μόνο υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Έρχονται εδώ διαπιστώσεις. Μα οι διαπιστώσεις, ακόμη μετά από 7 χρόνια.
0: Για πόσο ακόμη λέτε, έτσι. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω, την ευθύνη την έχουν πλέον οι πολίτες του νομού Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός, κανένας βουλευτής.
0: Λέτε για το πώς ψηφίζει ο καθένας, αυτό λέτε, έτσι. Για το πώς επιλέγει.
1: Έχουν τα δεδομένα όλοι. Ποιος μας κυβέρνησε, τι έκανε, πώς μας έφτασε εδώ πέρα, τι γίνεται, μάλιστα, από ποιον υπάρχει κάποια προοπτική να γίνει, να αλλάξει κάτι άλλο, ας μάλιστα κάνουμε αυτές τις επιλογές.
0: Στο κόμμα σας βλέπετε εκλογική αναμέτρηση μέσα στο ετός?
1: Εννοείται, αυτό το έχουμε πει από την αρχή. Σας είπα, εμείς βλέπουμε ότι θα είναι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο ή το πολύ Οκτώβριο.
0: Α, ναι, δεν πιστεύετε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα πάει μετά το, αφού μπει το νέο έτος. Και υπάρχουν φωνές που μιλούν ακόμη και για να αγγίξει το καλοκαίρι, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Ο Πρωθυπουργός το λέει, αλλά ο ίδιος έχει ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο. Δεν βλέπετε ότι αρχίσαν να οργώνουν όλη την Ελλάδα?
0: Έρχονται πάντως, γίνονται περιοδίες. Ναι, γίνονται.
1: Συνέχεια τρέχουν δεξιά, αριστερά. Τους ρωτάνε για ποιο λόγο, ρε παιδιά, γίνεται αυτό. Λέει για να έχουμε μια ζεστή επαφή να κρατήσουμε.
0: Είχαμε πρόσφατα και την επίσκεψη του πρώην καλού φίλου του Προέδρου σας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν εδώ, ήρθε εδώ, έκανε επίβλεψη, πήγε Άργος, ήρθε Καστοριά.
1: Έκανε
0: τα εγγένεια, μεγάλη χαρά. Και ο Βελίδης πολύ χαρούμενος. Και η Μαρία πολύ χαρούμενη, όλα τα στελέχη. Φωτογραφίες είδα εκεί.
1: Είναι χαρούμενοι. Ο Ε65 νομίζω πάλι αναβλήθηκε για τον επόμενο μήνα, έτσι. Κάτι τέτοιο ακούω. Δηλώσεις γίνονται, έτσι.
0: Δεν είχαν πει ότι το Σάββατο θα γίνουν τα εγγένεια.
1: Στα νοσοκομεία γίνονται σουβατίσματα.
0: Ναι.
1: Γιατρούς θέλουν και υγειονομικό προσωπικό το πρώτο που θέλουν όλα τα νοσοκομεία μας.
0: Ναι.
1: Αυτό, εκεί πάσχουν όλα τα νοσοκομεία. Και όχι τα εγγένεια τα οποία γίνονται για να γίνονται. Για άρα, να δείχνουν ότι κάτι κάνουν.
0: Ναι, άρα λοιπόν εσείς τώρα λέτε έτσι απλά και μόνο ότι δεν πρόκειται να δούμε εκλογική αναμέτρηση, λέτε το 27 θα είναι τώρα κοντά μας.
1: Εμείς αυτό πιστεύουμε. Μετά βλέπετε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο σκάι. Σήμερα θα έρθει η κυρία Κοβέση πάλι εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε, βλέπετε, βγήκε η απόφαση για την κυρία Σιμακοπούλου με τα mail. Καταδικαστική. Σκάι τώρα με τη ΜΚΟ, με του Παντσέρη, με τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Συνεχώς
1: έχουμε θέματα. Δηλαδή μετά τις γαλάζιες ακρίδες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τους λαγοκέφαλους. Στις πολεοδομίες και στις ΜΚΟ. Βλέπετε πώς δουλεύει το σύστημα, έτσι. Εγώ λέει πήρα άδεια από την κυρία Φοντερ Λάγεν, μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Μόλις σταμάτησε από επίτροπος, έπρεπε να του βρουν δουλειά. Γιατί όλοι αυτοί είναι άεργοι οι πολιτικοί, δεν έχουν δουλειά και του βρήκα δουλειά στη ΜΚΙΟ με 5.000 μισθό.
0: Ναι.
1: Και λέει πήρα άδεια. Βέβαια το σύστημα δίνει άδειες, τους δίνει άδειες. Αφού
0: τώρα να όμως έρχεται η ώρα που σε τσακώνουν και άντε τώρα ας τα αποδείξει ο ίδιος, έτσι, ναι. Λογικό δεν είναι.
1: Δύο φορές τον φώναξαν να πάει στην Επιτροπή και δεν πήγε. Και τώρα
0: ας επιλέξει ο ίδιος. Ναι, ναι. Ας επιλέξει ο ίδιος. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.
1: Το κόμμα του, έτσι, γιατί το κόμμα του το ήξερε αυτό. Και όμως τον έβαλε υποψήφιο στην Ηλία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, κύριε Παραρά, υπήρξε υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας, δήμαρχος Αθηναίων, επίτροπος στην Ευρώπη και αποδήμαρχος Κλητήρας. Επειδή είχε όλο αυτό το πρόβλημα, το ήξερε στις εκλογές του 23, όπως και τον κύριο Καραμαλή στις ΣΕΡΕΣ, τους ξαναβάζουν εκεί για να έχουν τις ασυλίες.
0: Καλά, να έχουν. Μισό λεπτό.
1: Βουλευτή Ηλία, το να έχετε ακούσει από το 23 που είναι στη Βουλή.
0: Όχι, αλλά να τους έχουν ξανά. Όταν έρχεται η ώρα για την ασυλία, σου λέει άρση και τα λοιπά. Εγώ δεν θέλω και τέτοια.
1: Γιατί δεν ισχύει το ίδιο για όλους.
0: Ναι.
1: Τη Νέα Δημοκρατία εννοώ που διαγράφουν. Mm-hmm. Γιατί τους άλλους τους βάζουν στα ψηφοδέλτια πάλι και άλλους δεν τους αναλάβουν. Έχει σημασία το όνομα.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων, ναι, λέτε.
1: Τα προβλήματα δεν μας ενδιαφέρουν εμάς, ας τα λύσουν μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο κόσμος να τα βλέπει αυτά, να τα εξετάζει. Να τα σταθμίζει και να αποφασίζει σωστά την κάλπη.
0: Κύριε Παύλου, έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτό εκλογών, βουλευτικών εδρών? Ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, ποιος θα πάρει την έδρα? Ο καλός σας ο φίλος και πρώην έτσι στο κόμμα σας συνεργάτης, ο Βελίδης, όταν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία εννοώ, λέει ότι εμείς τεσσάρι μπροστά θα γράψουμε.
1: Το είπε αρκετές φορές, κάποια στιγμή μετά το άλλαξε τις τελευταίες φορές που τον άκουσα.
0: Θα τον έχω, ήταν... θα τον έχω αύριο, αύριο τον έχω εδώ στον Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα άλλαξε. Κοιτάξτε, αν οι εκλογές γίνουν σε χρόνο στον οποίο οι πολίτες του νομού Καστοριάς θα είναι στην Καστοριά και θα ψηφίσουν στην Καστοριά, εννοώ τους 5-6.000 πολίτες μας που έχουν φύγει για σεζόν, η έδρα θα αλλάξει χέρια στην Καστοριά. Έτσι να πείτε του κυρίου Βελίδη.
0: Α, θα αλλάξει, λέτε εσείς. Επιμένετε σε αυτό. Δεν είναι μια υπερβολή που τη λέτε χαριτολογώντας. Δηλαδή, λέτε στη Μαρία θα πάει σπίτι της και θα κερδίσετε την έδρα εσείς, έτσι.
1: Γιατί να μην πάει, δηλαδή, όταν. Κύριε Παραρά, 7 χρόνια όλοι οι πολίτες του νομού Καστοριά και
0: Μαρία. Α, πάει, ναι, α πάει. Έχει δουλειά η γυναίκα, δεν έχει δουλειά. Θα πάει, νομίζω, στο δασαρχείο να ασχοληθεί και με τις αρκούδες. Για εκεί δεν είναι.
1: Ακριβώς. Κύριε Παραρά, τόσες εκπομπές 7 χρόνια. Πείτε μου μια φορά που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: και δεν δικαιολογήθηκαν, δεν είπαν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν έχω ακούσει να λένε ναι, κάναμε αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πείτε μου τους πολίτες, έτσι, αγρότες, κτηνοτρόφους, ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Και να σας πω, υπάρχουν και στρεβλά πράγματα, έτσι θα τα πω τώρα.
1: Για ποιο λόγο να μην είμαι εγώ, ναι, να μην πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αλλαγή?
0: Υπάρχουν και φοβερά πράγματα. Τώρα που θυμάμαι, σε μια ραδιοφωνική μου εκπομπή, παράδειγμα ο Σαββόπουλος, όταν είχαμε πρωθυπουργό τον Σαμαρά, είχε πει ο Δημήτρης τότε ότι είναι ανεπιθύμητος στην Καστοριά. Ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος πολλές φορές έχει επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις, αλλά παρόλα αυτά, να μπω στη λίστα να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Βρε παιδιά, είναι δυνατόν? Δηλαδή, και ο κόσμος θα τρελαθεί, σου λέει τώρα τι θέλεις, ρε άνθρωπε.
1: Κύριε Παραρά, και εγώ επί χρόνια νεοδημοκράτης ήμουν, αλλά είπαμε όσο εδώ φτάνει.
0: Ναι, όλοι εντάξει. Δεν λέω εγώ να ας έχει ο καθένας την άποψή του, να μην λατρεύουμε τις καρέκλες, έτσι, και αυτά. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά.
1: Τα προβλήματα είναι που πρέπει να μας ενώνουν.
0: Τα προβλήματα είναι εδώ, κοιτάξτε.
1: Υπάρχουν, πρόσωπα,
0: είναι τόσο αναποτελεσματική η παρουσία τους και η σύνδεση των ονομάτων με απόλυτη καθίζηση και με τεράστιες αποτυχίες, δηλαδή σχολές, ακαδημαϊκά θέματα, καθίζηση στα αεροδρόμια, καθίζηση στην οικονομία, καθίζηση στα μεγάλα έργα. Ξέρετε, 25 χρόνια αντινομάρχης ο ένας, αντιπεριφερειάρχης, βουλευτές, πρώην κτλ. Έχουμε αποτυχία τεράστια, αλλά αυτό ας το κρίνει η κοινωνία. Ας το δει το εκλογικό σώμα, έρχομαι και λίγο στα λόγια σας, ας καταλάβει ο καθένας τι γίνεται και ας επιλέξει πλέον με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να γκρινιάζεις, φεύγει ο κόσμος, κάνει αυτό, αλλά από την άλλη να δίνεις πρωτιές σε αυτούς που είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια.
1: Από το 2020, κύριε Παραρά, που ήμουν στο επιμελητήριο, μιλούσαμε για το αεροδρόμιο. Είμαστε το 2026, δεν έχει λυθεί. Το ίδιο με το φράγμα Ανεστορίου.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο με όλες τις όλα τα έργα που έχουν
0: γίνει. Βέβαια, είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο.
1: Σύραγγα κλεισούρας.
0: Τι σύραγγα κλεισούρας, καθυστέρησε εδώ, γιατί. Καλά μου γράφει εδώ ένας. Η σύραγγα λέει με 60 εκατομμύρια σταμάτησε, πήγε το έργο 90, βρήκαν λεφτά, τη συνεχίζουν.
1: Πήγε πάνω από 90.
0: Πήγε πάνω από 90. Αλλά εμείς που θέλουμε για τους Λέβητες που λέμε και δεν έχω δει έναν, προσέξτε τώρα, τοπικά, ο Δήμαρχος κάνει κινήσεις. Εσείς έχετε κάνει ερωτήσεις. Δεν έχω δει να ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω δει να ασχοληθεί το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά σε όλο αυτό, εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν γίνονται όλα αυτά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία.
1: Το κόστος για τους δωρεάν Λέβητες, κύριε Παραρά, το οποίο εφαρμόστηκε στη Φλόρινα, έτσι, δεν είμαστε ίδια περιφέρεια είμαστε, είναι ελάχιστο σε σχέση με την προσάρτηση που μπαίνει πάνω στη σύραγγα κλεισούρας και σε όλα τα έργα. Το ίδιο είναι το φράγμα Ανεστορίου. Δεν γίνονται τα έργα στην ώρα τους και βλέπετε μετά ότι δυσκολεύονται.
0: Τι δυσκολεύονται μετά, να σας πω κάτι τώρα. Δεν γίνονται τα έργα. Εγώ θα θυμηθώ την κριτική που έκανε για τη σύραγγα της κλεισούρας για διάφορα. Παράδειγμα, ο καλός συνεργάτης τότε του Κασαπίδη, ο Σαββόπουλος, μετά είπε ότι μόλις τον άλλαξε τον Σαββόπουλο, ευρίασε και μετά έκανε αντιπολίτευση και έφυγε. Και τέλος πάντων από δίπλα από τον Κασαπίδη και έλεγε μετά ότι καθυστερήσαμε για το ένα, καθυστερήσαμε για το άλλο. Ενώ τώρα δεν καθυστερεί που δεν έχει γίνει τίποτα. Με το ζόρι πιέσαμε τόσο πολύ. Καθυστέρησε και η σχολεία στη φυλάκων. Κάτσε να δούμε βέβαια. Γιατί από τον Οκτώβρη και μετά θα πούμε ότι μάλλον αυτά ξεκινάει και μήπως μπουν οι εργάτες να ξεκινήσουν εργασίες. Βλέπετε πόσες καθυστερήσεις. Κρίμα.
1: Το βλέπουμε.
0: Κρίμα.
1: Οι πολίτες να το δούνε. Το άλλο μεγάλο έγκλημα, δεύτερο έγκλημα, μάλλον αυτό προηγήθηκε αυτό με την ανακτήναση των γερανών. Με τα φαντς, η απόβαση τώρα του Αρείου Πάγου. Τι ακούσαμε τώρα, τι ακούμε την κυβέρνηση να λέει, θα μας τρελάνουνε. Οι άνθρωποι που έκαναν, ψήφισαν τον νόμο, έβαλαν τον Άριο Πάγο.
0: Αυτοί λένε το εξής όμως, ότι εμείς βάλαμε.
1: Τώρα λένε ότι αυτοί αποφασίσαν, πήραν τη σωστή απόφαση.
0: Βάλανε μία επιπλέον. Νομίζω βάλαν την αναδρομικότητα. Κάτι τέτοιο είπε χθες. Άκουγα τον Πιερακάλη, κάποιον άκουγα. Έλεγε ότι δεν μας υποχρεώνει η δικαστική απόφαση. Εμείς το κάνουμε όλο αυτό για να εξελιχθεί και να εφαρμοστεί σε περισσότερους.
1: Βγήκε σε συνέντευξη σε κανάλι ο κύριος Πιερακάκης και είπε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς θα την εξετάσουμε και θα δούμε αν συμφέρει στο σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα, θα μας εξηγήσουν πότε ποιο είναι το σύστημα. Όταν βάλανε τον Άριο Πάγο να αποφασίσει το 21, έβγαλε σε 8 ημέρες την απόφαση και από τότε έχουν πάρει χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στα φαντς. Και γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια κατάλαβαν ότι ήταν λάθος αυτό και λάθος ο τρόπος που αφήνανε. Ο κ. Τουρνάρας που ήταν υπεύθυνος σαν τραπεζίτης, γιατί άφηνε τα φαντς να βάζουν αυτούς τους ληστρικούς τόκους, τοκίζοντας σε όλο το κεφάλαιο ενώ έπρεπε να τοκίζεται ανά μήνα. Και βλέπετε παραδείγματα καθημερινά στις τηλεοράσεις, 70-80 χιλιάδες τόκους φαίνανε το χρόνο, ενώ κανονικά με τον ανατοκισμό ένα μήνα κατεβαίνουν στους 4.000.
0: Τι να πω, κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Τι περιουσίες έχουν χάσει, πόσος κόσμος έχει καταστραφεί και τώρα βγαίνουν και λένε ότι αυτοί το κάνανε.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Ποιους θα έχετε στα ψηφοδέλτιά σας εδώ, έχετε άλλους, εσείς θα είστε έτσι.
1: Εγώ θα είμαι και θα είναι άλλοι δύο.
0: Άλλοι δύο, ποιοι θα είναι, ξέρουμε.
1: Προς το παρόν όχι ακόμη.
0: Ναι, καλά, όταν θα. Ναι, αλλά λέτε ότι. Τι υπάρχουν, λέτε ότι πάμε σε εκλογές. Λέτε ότι πάμε σε εκλογές, αλλά δεν είστε έτοιμοι με τα ψηφοδέλτια. Πώς πάμε σε εκλογές.
1: Τα ψηφοδέλτια είναι εύκολη υπόθεση, κύριε Παράρα.
0: Τι εύκολη. Εσείς δεν είστε σαν τη Νέα Δημοκρατία να περιμένουν 10.
1: Ας προκηρύξει επίσημα τις εκλογές ο Πρωθυπουργός και είμαστε πανέτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα ήμασταν έτοιμοι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παύλου. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Αποχαιρετώ τον Χρήστο Παύλου από την Ελληνική Λύση. Τον ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Στον Αλφα είστε η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς, μέχρι και τις 12. Με Carpi Service είμαστε εδώ, από τα αδέρφια Χατζηγιάννη στην Χλόη. Έτσι, ό,τι πιο χρήσιμο για το αυτοκίνητό σας, συνεργείο. Για να έχετε πληροφορίες και να κάνετε και το ραντεβού, τηλεφωνήστε στο 87373. Αν θέλετε να περάσετε κταίο, ένας είναι ο δρόμος, ένα είναι το ιδιωτικό κταίο, το πιο σύγχρονο είναι το κταίο του Γιώργου Παϊούρη, Οτοβιζιών, το τηλέφωνο 73181. Λοιπόν, έχουμε καινούριο ένα ρεμιξάκι, είναι αυτό, τι είναι, Φουρέιρα, ωραία, καλοκαιράκι είναι. Οπα, παραλία. Για να δούμε. Άλλη το Summer in Greece. Ωραία. New version. My world, baby.

Καινούργια Φουρέιρα, διασκευή στον Αλφα ηρωή της μέρας. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας, πόρτες, παράθυρα. Τρεις εκθέσεις, εκθεσιακή χώρη σε Αθήνα, Πάρο, Καστοριά, στην Κολοκυνθού, τεράστια ποικιλία, μοναδικές τιμές, προγράμματα για να τα εκμεταλλευτείτε. Όπως επίσης προγράμματα φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας, μεγάλες προσφορές, μεγάλα πράγματα, προγράμματα, επιδοτήσεις για όλα αυτά που ψάχνετε σε Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, φυσικό αέριο. Αποστόλης Μπόμπολας. Η Φουρέιρα λέει καλοκαίρι, summer in Greece, κεράσια και λεμόνια λέμε εμείς.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Σε ζωντανή μετάδοση το δημοσιογραφικό δίωρο Ροή της Μέρας. Ο Αντώνης Παραράς κάθε πρωί μαζί σας. Παρασκευή εδώ στον Αλφα. Ο υποψήφιος διεκδικητής για τη λίστα Βασίλης Τσιφλικιώτης. Θα προηγηθεί αύριο όμως ένας άλλος διεκδικητής, Βασίλης Βελίδης.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Ροή της Μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
1: Αλφα 94,7.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον ομό. Εγκαίνια Γιούς Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα! Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
15: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μπορείτε να μας ακούτε στο alfa.fm.gr. Θα πατήσετε το play και θα έχετε live στο κινητό, στο iPad, στον υπολογιστή σας, στο αμάξι σας. Όπου και αν κινείστε, όπου και αν πηγαίνετε, όλο το πρόγραμμα του Alfa 947. Με πάρα πολλές ειδήσεις στον alfa.fm.gr. Μετά τις 12 βέβαια εδώ στον Alfa, ενημέρωση από Alfa Radio. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νέα για Ελλάδα και κόσμο στις 2 η ώρα. Πάρα πολλές εκπομπές στο ξένο και ελληνικό πεντάγραμμο καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είπαμε ότι είναι καυτή η εποχή, να ξέρετε, και αυτός ο μήνας, ο μισός ο επόμενος και λίγο έτσι ο Αύγουστος ελάχιστα, αλλά καταλαβαίνετε βέβαια πού μπαίνουμε και πώς θα οδηγηθούμε από 5-10 Σεπτεμβρίου και μετά, ίσως από 28-29 Αυγούστου και μετά. Τώρα, λίγο στα πιο τοπικά μας, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αποκαλυπτική του Δημάρχου Καστοριάς, του Γιάννη Κορεντζίδη, εδώ χθες στον Αλφα. Ακούσατε αρκετά πράγματα. Είμαστε σε μια διαφορετική πραγματικά κατάσταση, με το βλέμμα στραμμένο στο 2030, η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει εξηγειάνει οικονομικά τον Δήμο. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Είναι γεγονός, είναι επίσημα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Δημοτική Αρχή. Δεν τα παραβλέπουμε, δεν τα προσπερνάμε, διότι το να φτάνουμε σε 5-6 χρόνια με την παρούσα Δημοτική Αρχή να έχουμε έναν Δήμο που δεν χρωστάει είναι πραγματικά άθλος αυτό που έχει επιτευχθεί. Διότι, αν θυμίσω πράγματα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο πριν τις εκλογές, πριν το 19 δηλαδή, μία Μακεδνός έτοιμη να ανατιναχτεί. Δεν πληρώναμε στη διάδειμα για τις ανακυκλώσεις. Είχαμε αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς. Θυμάστε εκείνο το σκηνικό με Ματούλα Αντωνίου που πήγε λογαριασμούς, τους πέταξε νομίζω τότε στον Χατζησιμεωνίδη. Πού τα πέταξε, δεν θυμάμαι. Απλήρωτοι λογαριασμοί. Φοβερή κατάσταση. Πραγματικά πολύ θλιβερή όλη αυτή η ιστορία που ζήσαμε. Και τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο το γεγονός να φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν χρωστάει η Δημοτική Αρχή. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν αυτά, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, να μην χρωστάει ένας Δήμος, να έχουμε μια ενεργειακή αύξηση και έκρηξη τεράστια σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Εγώ θα έλεγα απλώς ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα οδηγηθούν ακόμη καλύτερα, γιατί κάνουμε προϋπολογισμούς 50 και 60 εκατομμυρίων ευρώ όταν ο Δήμος έκανε 10-12, άρα καταλαβαίνετε ότι για να έχουμε προϋπολογισμούς και τεχνικά προγράμματα 60-70-80 εκατομμυρίων, γίνονται έργα. Το βλέπουμε ότι γίνονται έργα, τα βλέπουμε άλλωστε τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Έχουμε σε εξέλιξη να γίνουν κι άλλα πολλά στον Δήμο Καστοριάς. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ναι, όλα και τα πιο απλά που είναι οι ασφαλτοστρώσεις και τα πιο όμορφα που είναι οι καινούργιες πλατείες. Καινούργια στάση βλέπω για τα αστικά, πάρα πολύ ωραία στάση. Πολύ ωραίες οι πλατείες και ένα μπράβο για το ότι μετά από 50 χρόνια η παρούσα Δημοτική Αρχή κάνει καινούργιες πλατείες και ασφαλτοστρώνει, προσέξτε, δρόμους. Δεν τους είχαμε. Δρόμους δεν είχαμε. Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να πω απλώς, κάποια στιγμή, εφόσον και τουριστικά πάει πολύ καλύτερα η περιοχή μας, θέλω να κάνω μια πρόταση, δείτε το αν θα μπορεί να γίνει, διότι εφόσον υπάρχει υπό την επίβλεψη Κορεντζίδη νοικοκύρεμα οικονομικό στον Δήμο, πρέπει λοιπόν εσείς, κύριε Ρήμο, δείτε το εσείς οι αντιδήμαρχοι, μην τα περιμένετε όλα από έναν δήμαρχο, εσείς ο Τσανούσας και οι άλλοι, δείτε αν υπάρχει περιθώριο, ναι, να πάμε σε μειώσεις δημοτικών τελών. Ο Δήμαρχος χθες ανακοίνωσε ότι είμαστε από τους λίγους Δήμους που δεν κάνουμε αυξήσεις. Είναι γεγονός αυτό. Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά, το να μην κάνεις και αυξήσεις και ταυτοχρόνως να φέρνεις στο μηδέν τα χρέη σου, είναι σαν να έκανες μείωση, κακά τα ψέματα. Δείτε όμως αν μπορεί να γίνει αυτό, να καταλάβει και ο κόσμος πραγματικά τι σημαίνει. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία πάντως, είναι άθλος μέσα στην ακρίβεια και μέσα στην έκρηξη των τιμολογίων για την ενέργεια να μην έχει κάνει αυξήσεις δημοτικών τελών η Δημοτική Αρχή. Και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και να μην χρωστάς. Όχι να μην κάνεις αυξήσεις και να δανείζεσαι, να μην κάνεις αυξήσεις, να μην χρωστάς Γι' αυτό όλη η κοινωνία λέει ένα μπράβο. Σας το αναγνωρίζουμε αυτό. Δείτε όμως αν όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει πάλι αντισταθμιστικά υπέρ των πολιτών, να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε κάτι. Είναι γνωστό ότι τα λάθη που έγιναν 40 χρόνια τώρα στην Καστοριά μας οδήγησαν σε πανάκριβα τιμολόγια για το νερό μας. Δεν μπορούμε ακόμη να σηκώσουμε κεφάλι. Όμως έχουν καταφέρει πολλά από τα χρέη να τα έχουν σβήσει. Δεν θα ξεχάσω την περιπέτεια την οικονομική με μια ντροπιαστική κατάσταση με τη διάδημα που χρωστούσε ο Δήμος. Ήμασταν στην χειρότερη οικονομική κατάσταση, κλείναν τα ρεύματα, θυμάστε, 7-10 χρόνια πριν. Κλείναν τα ρεύματα από αθλητικές δομές, τέτοιο ρεζιλίκι, και να πηγαίνεις οπουδήποτε πήγαινες στη Δυτική Μακεδονία, σε κοιτούσαν περίεργα. Από πού είσαι? Α, από την Καστοριά. Ναι, εντάξει. Πόπο ρεζιλίκι, να μην πληρώνουμε τη διάδημα, να μην κάνουμε. Παιδιά, πόσο άσχημη κατάσταση. Και τώρα να είναι ο Δήμος που έχει απορροφήσει τα περισσότερα κονδύλια, έχει μπει σε όλα τα προγράμματα, είναι επιλέξιμος σε κάθε δράση που γίνεται. Και χαιρόμαστε, να το ξέρετε. Χαιρόμαστε γιατί αναγνωρίζεται, βέβαια θα μου πείτε, και από τους πολίτες. Τι να κάνουμε. Ένα από τα λίγα που μας κάνουν να χαιρόμαστε. Γιατί δεν χαίρομαι, κύριε Σαββόπουλε, που δεν έχετε καταφέρει να προχωρήσουμε όπως έπρεπε την σύραγγα. Δεν χαίρομαι για το φράγμα Νεστορίου που άλλα υποσχόσασταν κι εσείς κτλ. Δεν χαίρομαι για τον δρόμο Νυμφαίου που τίποτε ακόμη. Δεν χαίρομαι για το αεροδρόμιο που δήθεν το παλεύετε και ακόμη τίποτα. Δεν γίνονται όλα αυτά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να χαρούμε. Εντάξει. Χαρούμενοι ποιοι μπορεί να είναι? Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται μόνο για τις θέσεις. Σου λέει, μπας γίνονται οι περιφερειάρχοι, μωρέ, ας παραμείνω. Έτσι, 3.000 είναι περίπου ο μισθός. Τι να κάνουμε, μεικτά 3.800 είναι. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό είναι μόνο. Είναι δυνατόν, αυτό σκέπτεστε? Είναι δυνατόν? Αντί να σκεφτούμε το σύνολο, αντί να σκεφτούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς. People have every power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Α 94,7.

μοναδική οτοβιζιόν Γιώργος Παϊούρης. 73-181 τηλεφωνική επικοινωνία και για ραντεβού και για πληροφορίες που θέλετε. 73-181. Είναι δυνατόν να μην δεν προχωρούν ακόμη πολλά από αυτά που λέμε? Είναι δυνατόν? Πραγματικά δηλαδή, όταν κάθεσαι και σκέπτεσαι πόσα πράγματα έχουν πάει πίσω, λες πώς είναι δυνατόν ακόμη να καθόμαστε να κτλ. Κάποιοι μου λένε εδώ, να θυμίσω λίγο αυτά που έλεγα για τον προγραμματισμό τώρα κάποιων συνεντεύξεων. Ναι, έχουμε Βασίλη Τσιφλικιώτη, μετά από καιρό τον έχω φιλοξενούμενο την Παρασκευή εδώ στον Α, για να δω τι κάνει. Είναι υποψήφιος διεκδικητής ο κύριος Τσιφλικιώτης. Θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής. Θέλει να κερδίσει την έδρα. Όπως επίσης και άλλοι, η Αντωνίου θέλει να συνεχίσει. Θέλει η Αγνή Κανδύλη, θέλει. Δεν ξέρω. Ο Βελίδης θέλει. Θα μας τα πει αύριο. Ας το ξεκαθαρίσει ο Βελίδης. Θέλει να είναι υποψήφιος ή δεν θέλει? Θα μας τα πει αύριο μαζί με τον απολογισμό που θα κάνει και ο ίδιος για όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας ως Νέα Δημοκρατία. Θα τον έχουμε αύριο εδώ. Θα έχουμε και θέμα με Νεστόριο αύριο, πολύ αναλυτικό. Η Ιωάννα Νταούτη live εδώ στον Α. Τα τηλέφωνα μας 26 945 26 943. Είπα πριν και έχουμε δημοσιεύσει κιόλας μερικά πράγματα για τους περιφερειακούς συμβούλους. Για παράδειγμα, είναι 4 οι στενοί συνεργάτες, τέλος πάντων οι συνεργάτες του Αμανατίδη στην Καστοριά. Είναι ο Ζιμπίδης, ο Χαρούμενος, ο Σαββόπουλος και η Όλγα η Τράσια. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν κινείται πολύ πιο έντονα, παράδειγμα η επιδότηση για το αέριο, αυτό που λέμε δηλαδή για τους Λέβητες, γιατί δεν είναι ένα πρώτο ζήτημα, γιατί δεν το τρέχουμε παραπάνω, γιατί δεν απαιτούμε μια κατάσταση. Είπε ο Καραταγλίδης πριν λίγες μέρες εδώ στον Α, αν θέλουμε να γίνει γρήγορα, δηλαδή να πληρώσει το κράτος τους Λέβητες τους καινούριους για 3-4 χιλιάδες πολίτες νοικοκυριά στην Καστοριά, για να μπορούν γρήγορα να συνδεθούν οι άνθρωποι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο με αέριο, τα χρήματα λέει μπορεί από τα δικά του ταμεία να τα βάλει η περιφέρεια. Αν δεν υπάρχει ΕΣΠΑ, αν δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά που δεν υπάρχουν. Τώρα βέβαια είναι ανοιχτό το ερώτημα αυτό. Σαββόπουλος που είναι και αντιπεριφερειάρχης, ο Χαρούμενος που είναι και αυτός, η κυρία Τράσια, περιφερειακή σύμβουλος, ο κύριος Ζιμπίδης επίσης. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει και η άλλη ομάδα, Κασαπίδη. Είναι η Κοζατσάνη, είναι ο Γιώργος ο Κασαπίδης, εννοείται και εσείς. Έχετε καταλάβει όμως πόσο χλιαρά και πόσο χαλαρά είναι τα πράγματα? Αν ρωτήσεις τώρα π.χ. από την ομάδα Μανατίδη, ελάτε να κάνουμε κουβέντα λίγο, τι γίνεται ρε παιδιά με τα περιφερειακά σας, τι γίνεται με τις θέσεις αντιπεριφερειαρχών, εκεί μπορεί να μιλάς μαζί τους για 5 μέρες. Αυτό, εκείνο, τάλλο, εκείνο, παραδίπλα. Όταν έρχεται η ώρα να δεις τώρα τι γίνεται με τη σύραγγα, τι γίνεται με τους Λέβητες, τι γίνεται με τον πυρετό, τι γίνεται με τα διάφορα ζητήματα εκεί που έχουμε στην Κοζάνη και όλα τα υπόλοιπα, οι αποτυχίες, τι γίνεται με τα μήλα. Γιατί δεν αποζημιώνονται οι άνθρωποι λοιπόν ακόμη? Τι γίνεται με την υπόθεση των γουνοποιών, έστω και αυτών των μικρών επιχειρήσεων που αναμένουν και οι καρχαρίες περιμένουν εκεί οι άλλοι, εντάξει. Καρχαρίες που αν θυμάστε κρύβανε τους υπαλλήλους στη δεκαετία του 80 στα υπόγεια, όταν πήγαινε εκεί το ΙΚΑ να κάνει έλεγχο, τους κρύβανε κάτω στα υπόγεια. Γιατί ήταν ανασφάλιστοι και τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν συντάξεις. Νομίζω ότι τα ξεχάσαμε αυτά τι κάνανε. Ευτυχώς τουλάχιστον είναι 8, δεν είναι παραπάνω, 8 καλοί επιχειρηματίες στην Ιγούνα από την Καστοριά δεν κάναν αυτό που κάναν σχεδόν όλοι οι άλλοι. Όχι μικροί, οι πιο μεγάλοι, με τα δάνεια τα μεγάλα εκείνοι. Σας κρύβανε, το ξέρετε, και σήμερα είστε 60 ετών και δεν μπορείτε να στοιχειοθετήσετε, δεν μπορείτε να φτάσετε στη σύνταξη. Σας κρύβανε στα υπόγεια όταν πήγαινε ο έλεγχος. Για τα δώρα σας τα έδιναν τότε, δεν σας τα έδιναν γιατί δεν υπήρχε ο έλεγχος. Έστω και τώρα με το τραπεζικό σύστημα πάλι πίσω τα γυρίζετε. Αυτή είναι η ντροπή ορισμένων. Ευτυχώς είναι 8 όμως οι καλοί επιχειρηματίες, 8 στην Καστοριά, που δεν κάναν αυτό που κάναν όλοι οι άλλοι, να κρύβουν χιλιάδες υπαλλήλους στα υπόγεια. Ερχόταν το ΙΚΑ, καταλάβατε γι' αυτό. Και μερικοί φιάκιδες νομίζουν και τώρα θα ξεγελούν τον κόσμο. Να σας πω,
θέλει

Κάποιος από εσάς να μου πει ότι δεν είναι έτσι, ας βγει, εδώ είμαι. Ας βγείτε, ελάτε. Βγείτε δημόσια. Να κάνουμε μια αντιπαράθεση απόψεων, να δούμε τι γίνεται. Μην κοιτάτε που και κανένας από τους παράγοντες που διοικούνε δεν τολμάει να μιλήσει για όλα αυτά, γιατί όλοι σας φοβούνται, όλοι θέλουν την ψήφο, όλοι να εκείνο να το άλλο. Αλλά είναι τόσο αναποτελεσματική, μιλάει κανείς για την αθλειότητα με την αρχιτεκτονική. Εσείς που ήσασταν, ο Χαρούμενος, ο Σαββόπουλος με το Γιάντζη τότε. Για μιλήστε. Μιλήστε. Ποιος θα μας καλύψει τα χαμένα λεφτά για την αρχιτεκτονική που ξοδέψαμε τόσα εκατομμύρια για να την κάνουμε και δεν έγινε ποτέ. Τολμάει να μιλήσει κανείς. Τις θέσεις όμως τις κυνηγάμε. Όταν έρχεται η ώρα να πάμε σε εκλογές, τρέχουμε σαν παλαβή. Καταλάβατε. Και έρχεται η ώρα μετά που κάθεσαι και λες τα κριτήρια, ας πούμε. Τώρα το περιφερειακό κομμάτι έχει και πολύ μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχει αφήσει αναξιοποίητους, παράδειγμα ο Αμανατίδης, δύο πρόσωπα. Την κυρία Τράσια, τον Ζιμπίδη. Έχει κάνει αντιπεριφερειάρχη τον Σαββόπουλο, έχει κάνει και τον Χαρούμενο. Έρχεται η ώρα να κριθούν και δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Μετά να δω πώς θα βρείτε υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά σας. Ο άλλος έτρεχε, ζητούσε τον δεύτερο σταυρό, τη δεύτερη ψήφο την πήρε για να κάνει μεγάλα νούμερα, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό όπλο, κίνητρο για να πείθει τον άλλον ότι πρέπει να το κρατάει σε μια θέση. Είδατε πώς είχε αντιδράσει ο Σαββόπουλος όταν τον άλλαξε ο Κασαπίδης, πόσο είχε τσατιστεί. Έτσι πάνε αυτά ρε παιδιά. Τώρα αν ευριάζει ο Ζιμπίδης ή η Τράσια που δεν τους κάνει αντιπεριφερειάρχη τον έναν κτλ, μετά κάποιοι λένε τώρα τι τσατίζεστε, αν άλλαξε εσένα θα τσατιστείς. Εκεί να δούμε λίγο το χαρακτήρα σας. Εκεί να δούμε λίγο πώς κινείστε. Γιατί εκ του ασφαλούς κάποιοι λένε διάφορα. Θυμηθείτε λοιπόν τι έγινε πρόσφατα. Θυμηθείτε τι έλεγε ο κύριος Σαββόπουλος για τον Κασαπίδη. Τον ενόχλησε δίθεν ο τρόπος, λέει, που έγινε. Όχι η αλλαγή, ο τρόπος. Δεν τον ενημέρωσε και γιατί να σε ενημερώσει. Αυτός δεν αποφασίζει. Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τους υπουργούς ένα χρόνο πριν. Όπως θέλει θα τους ενημερώσει. Αυτός επιλέγει να σε βάλει και να σε βγάλει. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ φτηνές διαδικασίες και δικαιολογίες. Αναμένουμε να δούμε τώρα, κάναμε ένα ρεπορτάζ, νομίζω πολύ χρήσιμο για εσάς, να δείτε λίγο πώς κινούνται μερικά πράγματα. Θυμήσαμε, ο Σαββόπουλος ήταν πρώτος με 6.200 σταυρούς στην Καστοριά, ο Ζιμπίδης δεύτερος, 1.826, η Τράσια 1.414, ο Πασχάλης ο Χαρούμενος τέταρτος, οριακά εκλέχτηκε, 1.336, η κυρία Χριστάκη ήταν η επόμενη, 1.257. Για λίγους έμεινε εκτός η ίδια και μπήκε ο Χαρούμενος. Και τώρα βέβαια, περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις του Αμανατίδη, αν θα αξιοποιήσει κάποιον, γιατί εγώ δεν μαθαίνω, μάλλον μαθαίνω ότι όλοι ενδιαφέρονται για κάτι. Λες τώρα ας πούμε, αμετακίνητος να θεωρείται ο Σαββόπουλος γιατί. Γιατί αμετακίνητος. Δεν είναι αμετακίνητος, κανένας τους. Αν θέλει ο Αμανατίδης, λέει κάνω αλλαγή. Λέει κάποιος, ας πούμε, τολμάει ο ένας ή ο άλλος. Δεν ξέρω αν τολμάει. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τολμάει κάποιος. Και να σας πω κάτι, εγώ εννοείται σέβομαι απόλυτα την επιλογή που κάνει κάποιος. Την επιλογή όταν την κάνει ο ίδιος είναι εντάξει. Όταν όμως μαθαίνεις ότι ο ένας αντιπεριφερειάρχης δεν πιέζει για τον εαυτό του μόνο, πιέζει και για τον άλλον. Να βάλεις εκείνον, μην βάλεις τον άλλον, γιατί ο άλλος εκεί μας τα χαλάει. Ποια χαλάει. Τι σε ενοχλεί, γιατί τσατίζεσαι, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά περίεργα. Για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Αμανατίδης την άλλη εβδομάδα.

0: για μας.
1: Αναμένουμε τις επόμενες μέρες και διαδικασίες στα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε προεδρία καινούρια και όλα αυτά, έτσι. Αναμένουμε πρόταση Γρηγοριάδη για αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μάκη Δούκη. Πετυχημένος αντιπρόεδρος, προφανώς τον επιλέγει πάλι ο Γρηγοριάδης να είναι ξανά υποψήφιος για την αντιπροεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δούμε και την επιλογή Κορετζίδη για το προεδρείο το καινούριο.

σαν να ακούς Γιάννη Πάριο από τα παλιά του τα ωραία τα νησιώτικα, έτσι. Αργυρός. Καμπάνες, η τελευταία του επιτυχία. Εδώ τα ακούτε όλα αυτά, τα οποία ξέρουμε ότι σας αρέσουν. Μας παρακολουθείτε άλλωστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα, τα οποία φτάνουν εδώ. Ποτέ δεν είναι λίγα, πάντοτε είναι αρκετά. Λαμβάνω υπόψη όμως πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία λέτε. Μας ενδιαφέρει, γιατί σέβομαι απόλυτα πολλές από τις απόψεις σας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε και εμείς τα ρεπορτάζ μας, να έχουμε και τα ερωτήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν, γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες είναι ωραίες με βάση και τις δικές σας παρατηρήσεις που κάνετε για όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, μας απασχολούν, μας αρέσουν, λέω και πάλι, μας ενδιαφέρουν πολλά πολλά πολλά από αυτά τα οποία εσείς καταθέτετε, καταγγέλλετε, όλα αυτά τα οποία εσείς λέτε εδώ στο πρόγραμμά μας. Θα μείνετε εδώ βέβαια για το υπόλοιπο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε Αλφα Ρέντιο σε λίγο. Πριν από αυτά όμως, ο Γιάννης, που είπα πριν και επικαλέστηκα, από τα πιο ωραία, από τα πιο όμορφα ελληνικά, νησιώτικα, αγαπημένα, αύριο μαζί με Βελίδη, εδώ στον Αλφα, Παρασκευή Τσιφλικιώτης. Καλό μεσημέρι.

0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφαίος στο Εγάλαιο από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Σε κλοιό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισιτισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε νωρίτερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το έντελμα σύλληψής του βρισκόταν για τρεις ημέρες στο συρτάριο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Σε κόκκινο συναγερμό περιοχές της Γαλλίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν το πρωί ρεύμα στη Βρετάνη, στη Δυτική Γαλλία, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά, έτοιμη για νοκάουτ. Ωστόσο, η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμένου ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τελούν υπό εποπτεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εδώ η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Τι έχουμε σήμερα? Πολλά και διάφορα. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αλλά που όλα τα στοιχεία, οι ενδείξεις, τα σημεία δείχνουν ότι, δεν ξέρω, προσωπικά νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το λέω για να το πιστέψω κιόλας και να κερδίσω και τα γουρνόπουλα από το Χατζή. Αλλά πέραν αυτού, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, οι αρχηγοί τους κάνουν το παν να είναι παρόντες παντού, στην επαρχία, εδώ. Ο Πρωθυπουργός γυρνάει την Ελλάδα, ο Τσίπρας έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε για αυτή την επιλογή με τον καλό συνάδελφο τον Τάσο Παπά στις 12:20. Ο Ανδρουλάκης το ίδιο, πασχίζει και τα ρέστα. Έχουμε το πρώτο ρήγμα και η χειρή αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Κοκοτσάκη. Θα πούμε μετά ορισμένα πράγματα. Έχουμε επίσης δύο θετικά πράγματα, τα οποία έχω την αίσθηση ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει με την έννοια ότι είναι θετικά και τα δύο για την κοινωνία. Πρώτον, η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και το δεύτερο, που μέχρι στιγμής διέλαθε της προσοχής, είναι η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θοδωρή Λιβάνιου, για σπίτια είτε να κατασκευαστούν είτε να ανακαινιστούν, σπίτια στα νησιά για δασκάλους και γιατρούς, που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Θα μου πεις, τώρα το θυμήθηκαν. Είπα, είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά είναι θετικά και τα δύο. Σε διεθνές επίπεδο τα ξέρουμε. Αυτή η διαλκυστίνδα, η Ιράν και η ΗΠΑ, να δούμε που θα καταλήξει. Και εγώ βλέπω Μουντιάλ, έτσι, βλέπω τα πάντα, ας πούμε, και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, γεννήθηκε το 1987 ο Λίο Μέση. Ταυτόχρονα όμως και ένας δικός μας γεννήθηκε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, ίδια ώρα δεν ξέρω, την ίδια μέρα, ο φίλος μας ο Τάσος Τασκαλιδιρανιάν, ένας πολύ καλός ηχολήπτης, όπως είναι και όλοι του σταθμού, και καλά παιδιά, να του ευχηθούμε ό,τι υποθεί του Τάσου. Και σαν σήμερα επίσης πέθανε εκείνος ο σπουδαίος Αργεντίνος, ο Κάρλος Γαρδέλ.

0: angustias en mi pecho. Decime, percanta, ¿qué has hecho de mi pobre corazón?
1: Ο Κάρλος Γκαρντέλ είναι το όνομά του συνυφασμένο με το τάγκο, βέβαια. Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός σε αυτή την ωραία χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα λοιπόν, πέρα από αυτά που είπαμε, σαν σήμερα το 1798 στραγγαλίστηκε στο φρούριο Νεμπόισα της Σερβίας ο Ρίγας Φεραίος και 7 συντροφοί του από τους Οθωμανούς. Αν προλάβουμε θα παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Θούριος του Ρίγα» με τον Νίκο Ξυλούρη. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ευρώπη με την ζέστη, την πρωτοφανή? Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ένα είδος ανησυχίας και πανικού, ειδικά στη Γαλλία, με πάρα πολλούς θανάτους από πνιγμούς στη θάλασσα ή εξαιτίας της ζέστης. Σας θυμίζω, υπενθυμίζω μάλλον, ότι πριν από, νομίζω το 2004 ήταν, ότι είχαμε χιλιάδες θανάτους στη Γαλλία μέσα στα γηροκομεία. Άνθρωποι μόνοι τους. Για τη Γαλλία λοιπόν και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είχαμε και κάτι φοβερά επεισόδια στο Φεστιβάλ Μουσικής. Την Κυριακή ήταν η μέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής και διεξάγεται στο Παρίσι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, αλλά αυτή τη φορά είχαμε παρατράγουδα και μάλιστα πέρα από μολότοφ και συγκρούσεις και τα λοιπά, είχαμε και κάτι περίεργα. Είναι μόδα τελευταία, έχω μάθει, με βελόνες, με σύριγες και τρυπάνε όποιον βρίσκουν. Κάτι αφηνιασμένοι νεαροί. Θα μας τα πει όλα αυτά ο φίλος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος γιατρός, ερευνητής και πανεπιστημιακός στην Σορβόνη. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 12.30. Απλώς θέλω να θυμίσω, επειδή γίνεται λόγος περί κλιματικής αλλαγής και είναι ορατή, τα σημάδια είναι απτά και δεν είναι σημερινά. Απλώς θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, νομίζω. Το 1901 στην Αθήνα, στην Αττική, είχε φτάσει η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς. Γιατί το λέω? Γιατί το κλίμα συνολικά, όταν λέω συνολικά, εννοώ όχι μόνο τον αιώνα μας, αλλά και τον προηγούμενο και πιο παλιά, φαίνεται να ακολουθεί μια κύκλιο ροή. Δεν ξέρω, αλλά ελάτε εσείς τώρα και πέστε μου, πώς είναι δυνατόν 44 βαθμοί, που δεν φτάνει, φτάνει εδώ, εντάξει, μερικές φορές. Άρα δεν είναι μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής. Ενδεχομένως, τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες, δεν ξέρω, αλλά με βάση ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν. Λοιπόν, η Ελπίδα και η κυρία Καριστιανού, μάλιστα. Έψαξα αλλά δεν το βρήκα. Θα το βρω εντός των ημερών. Κάτι που, συγχωρέστε μου το πρώτο πρόσωπο, είχα πει όταν συγκρότησε το κόμμα και πριν την ιδρυτική του διακήρυξη, ότι έχουμε να δούμε πολλά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πέρα από την αλαζονία και την έπαρξη ότι θα πάρει αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός, το λέει η κυρία Γρατσία, η στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, ότι στόχος είναι αυτοδυναμία, μάλιστα. Είχαμε πει λοιπόν σε μια εκπομπή ότι ο τρόπος που είναι δομημένο αυτό το κόμμα και κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά του, πέρα από τις υπερβολές που λένε, π.χ. για τα εθνικά θέματα, έχω αναφερθεί στον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Χρυσανθόπουλο, που είπε ότι θα πάρουμε την Ήβρο και την Τένεδο και τα 12 μίλια σε ένα μήνα εμείς θα τα... Μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλοι, όπως τώρα ο κύριος Κοκοτσάκης, πρωταγωνιστής σε αυτή την εποποιία του Ξυλολίου, ο οποίος τώρα είδε πώς λειτουργεί η ίδια η κυρία Καριστιανού. Εννοώ αυταρχικά και με μια ίηση και μια αλαζονία. Έχω δύο ακόμα παραδείγματα, δεν θα πω το όνομά τους, δύο επιστημόνων οι οποίοι βρέθηκαν κοντά της, συζήτησαν και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, όπως μου είπαν οι ίδιοι, έχω τα ονόματά τους, δεν ούτε την πίεσαν ούτε τίποτα. Είχαν καλές συζητήσεις για το τι μπορεί να κάνει, τι θα γίνει, τι γίνεται στη χώρα μας κτλ. Σας πληροφορώ από ένα σημείο και μετά δεν απαντούσε όχι στα τηλέφωνα ούτε στα μηνύματα τα τυπικά για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και αν οι δημοσκοπικές ενδείξεις, αν τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν, δεν λέω καταραίει, σε σχέση με τις προσδοκίες της είναι πολύ χαμηλά, νομίζω ότι δεν έχει καμία ελπίδα αυτό το κόμμα, έστω και αν μπει στη Βουλή, έστω και αν έχει και μια δυναμική, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον. Πρώτον εξαιτίας της κυρίας Καριστιανού της ίδιας, και δεύτερον γιατί ο χαρακτήρας αυτού του κόμματος και στο ότι εστιάζει αποκλειστικώς και μόνο στην απόδοση δικαιοσύνης, αυτό είναι θεμητό και καλά κάνει, δεν προειδεάζει στο να έχει μέλλον. Έτσι νομίζω, θα δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι σαν σήμερα είχε στραγγαλιστεί από τους Τούρκους το 1798 εκείνος ο εξαιρετικός Ρήγας Φεραίος, ο οποίος πάλευε να συνενώσει τους λαούς εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επαναστατήσουν, και στραγγαλίστηκε βέβαια. Λένε πολλά για τους Αυστριακούς και πώς τον έδωσαν στους Οθωμανούς. Ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Θούριος του Ρήγα» και θα μας το πει ο Νίκος Ξυλούρης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
3: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
4: Εγώ εύχομαι το ίδιο αυτό.
5: Masterchef, εβδομάδα τελικού, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός και το εννοώ συνάδελφος Τάσος Παπάς, χρόνια μαζί στην Ελευθεροτυπία. Τώρα είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών. Βαμμένος κόκκινος, Ολυμπιακός δηλαδή. Τάσο, παρακολουθείς Μουντιάλ καθόλου?
9: Παρακολουθώ, όχι με τις βάρβαρες ώρες που το δείχνει μερικά μάτς. Παρακολουθώ, βλέπω εκ των υστέρων βέβαια τα γκολ. Εγώ είμαι σταθερά σε όλα τα Μουντιάλ με τους Λατινοαμερικάνους.
8: Με ποιον από όλους?
9: Αργεντινή, Βραζιλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
8: Εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά τέλος πάντων.
9: Εκεί η Ουρουγουάη, εντάξει, Λατινική Αμερική. Εγώ κοίταξε, δεν μπορεί να είμαι διαφορετική. Είμαι, πρόλαβα και είδα στην τηλεόραση, φαντάζομαι και εσύ θα πρόλαβε τηλεόραση, το Μουντιάλ του 70.
8: Βεβαίως.
9: Με Πελέζα, Ζίνιο, Κάρλος Αλμπέρτο, το Στάο, Ζέρσον. Και άμα είσαι αυτή την εικόνα, δύσκολα μπορεί να. Αν και η καλύτερη ομάδα της εθνικής Βραζιλίας ήταν αυτή που δεν το πήρε στην Ισπανία.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
9: Με Σόκρατες.
8: Με το ελληνικότατο όνομα. Λοιπόν, μια άλλη ομάδα φαίνεται πολύ φιλόδοξη. Αναφέρομαι στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και στο μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα, λες.
8: Ναι.
9: Θυμάμαι όλους τους πρωθυπουργούς, Γιάννη, τους υποψήφιους πρωθυπουργούς, να δεσμεύονται προεκλογικά ότι αν πάρουν εξουσία θα κάνουν μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Κανένας δεν το υλοποίησε.
8: Είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω.
9: Και μάλιστα η σημερινή είναι η πολυπληθέστερη, νομίζω, κυβέρνηση μεταπολιτική.
8: Δεν ξέρω αν είναι το μείζον. Είναι σοβαρό ζήτημα. Και όχι επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί, αρκετές χώρες με 15, ξέρω εγώ, υπουργούς, 20. Αλλά
9: και με λιγότερους βουλευτές.
8: Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι πόσο λειτουργική είναι κάθε κυβέρνηση όταν καλείται να υλοποιήσει αυτά που έχει εξαγγείλει ή γενικά το.
9: Ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει πάντα μια δομική απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
8: Αλήθεια είναι αυτό και δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Λες και μια κουβέντα παραπάνω προεκλογικά, αλλά βρε παιδί μου, να μην υπερβαίνει τα όρια. Το όριο.
9: Τώρα στο σχήμα αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ρεύματα, δηλαδή το ρεύμα της Σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει Πασόκι μέσα. Το ρεύμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η Ριζέη. Και η Ανέστη Αριστερά έχει εκπροσώπους.
8: Είναι αλήθεια.
9: Βέβαια είναι διορισμένο όργανο, έτσι.
8: Αυτό είναι το ένα.
9: Όπως είναι όλα τα όργανα διορισμένα.
8: Φυσικά.
9: Θυμάμαι, Γιάννη μου, τώρα κάνουμε βουτιά στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι την δεκαετία του 70 μερικοί στο Πασόκ τόλμησαν να αποκαλέσουν τον Παπανδρέου προσωρινό πρόεδρο του Πασόκ.
8: Αλήθεια λέγανε. Και μιας και έγινε η κουβέντα, γράφονται και λέγονται πολλά γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου, όποια γνώμη και να έχει κανείς γι' αυτόν, νομίζω ότι. Το δείχνουν και οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή.
9: Ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης.
8: Ναι, ναι.
9: Και το λένε αυτό και άνθρωποι πολίτες που δεν τον έζησαν.
8: Φυσικά.
9: Αλλά ακούνε προφανώς την προφορική ιστορία.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα, πέρα από το ότι είναι 50, πόσα είναι και παραπάνω.
9: Πολλά άτομα, ναι.
8: Εν τούτης, οφείλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα και οι επιλογές είναι πετυχημένες. Δεν αναφέρομαι μόνο.
9: Που έχουν εργασία.
8: Βεβαίως. Βεβαίως.
9: Που δεν είναι του κομματικού πυρήνα.
8: Όχι βέβαια.
9: Κομματικού σωλήνα, μάλλον.
8: Όχι βέβαια. Ειδικά ορισμένες επιλογές, θα πω μια κοινοτοπία, του Θωμά Μόσχου. Του Μόσχου, του...
9: Αυτός που πρωταγωνιστούσε στα τηλεοπτικά παράθυρα την περίοδο των αγροτικών κινητοποίησεων. Αυτός και ο αδερφός του.
8: Πρωταγωνιστούσαν, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ καλή μονάδα κάθετη αγροκτηνοτροφική. Έχει βραβευτεί, έχει κάνει σπουδές ο ίδιος.
9: Συγκροτημένος και σπουδαγμένος.
8: Πάρα πολύ. Παλιότερα είχε παρτίδες πολιτικές με το Βαρουφάκη και τώρα...
9: Με το Μέρα 25, νομίζω ήταν υποψήφιος βουλευτής.
8: Ήταν υποψήφιος και ήταν και επικεφαλής του αγροτικού τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια εξαιρετική περίπτωση και άλλοι, γιατί έψαξα ορισμένους, άγνωστοι στο ευρύ κοινό.
9: Δεν είναι στελέχη ΣΥΡΙΖΑ πρώτη γραμμή, είναι ελάχιστα.
8: Ναι.
9: Ο Βασιλιάδης, ο Γαβρόγλου, εν πάση περιπτώσει.
8: Αυτή είναι στο στενό είναι στο στενό πυρήνα του Τσίπρα.
9: Του Τσίπρα, ναι.
8: Αλλά στους τομείς...
9: Το θέμα είναι το Σάββατο έχουν Εθνικό Συμβούλιο, έτσι.
8: Ναι.
9: 301 μελή.
8: Γύρω στα 300, ναι.
9: Ναι, λόγω του πλήθους, όπως καταλαβαίνεις, αυτό τα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο.
8: Ναι, βέβαια.
9: 300 μέλη όργανο. Την άλλη φορά λέγαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας κάνει συνέδριο με 3.000 ανθρώπους, που έχει 95 εκατομμύρια μέλη. Εδώ φορτώνουν τα όργανα με μέλη τα οποία δεν συνεδριάζουν κιόλας. Μιλάω τώρα, δεν ξέρω πώς θα προκύψει.
8: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πάντως, είναι και ορισμένες περιπτώσεις. Ο Μαρίνος Σκανδάμης, φαίνεται ικανός άνθρωπος, ήταν εδώ στο Γιώργο τον Ευγενίδη πρωτήτερα. Αλλά, ρε παιδί μου, φεύγεις από το Πασόκ πριν από 5 μέρες και πας αμέσως στο Τσίπρα. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές.
9: Καλά, προφανώς το ερωτοτροπούσε καιρό με το σχήμα.
8: Βέβαια. Η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία πήγε στο συνέδριο του Πασόκ, μίλησε κανονικά.
9: Ήταν τομεάρχης δικαιοσύνης, νομίζω.
8: Ναι, ναι. Και επειδή δεν εξελέγει, αυτή είναι η ερμηνεία δική μου, πήγε μέσα στον Τσίπρα. Τέλος πάντων, και οι εκπρόσωποι του, παρότι είναι φρέσκα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι τύπου εννοώ, που είναι 4-5.
9: Ναι, αυτοί, ξέρεις, Γιάννη, τεστάρονται από ό,τι μαθαίνω.
8: Δηλαδή, υπάρχει
9: μια περίοδος δοκιμασίας.
8: Ναι.
9: Κάποιοι δεν θα βγαίνουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, γίνεται μια αξιολόγηση από ένα επιτελείο, εν πάση περιπτώσει. Ποιοι τα λένε καλά, ποιοι δεν δημιουργούν προβλήματα, ποιοι δεν πέφτουν σε αντιφάσεις, ποιοι και ποιες. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στο σχήμα η κυρία Κουφονικολάκου.
8: Σε ποιο σχήμα?
9: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Σκιώδες.
8: Εντάξει, επειδή είναι.
9: Επειδή είναι η σκιά του αρχηγού.
8: Είναι εκπρόσωπος τύπου. Σου θυμίζω ότι ήταν η πρώτη που έκανε μια γκάφα. Δεν ξέρω αν ήταν γκάφα, που είπε ότι δεν είναι όμορφος χώρος στο Πασόκ. Και βγήκε μετά.
9: Ναι, βγήκαν και άλλοι και είπαν ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος στο Πασόκ.
8: Ναι, εντάξει, ο Νηφούρης είπε ότι δεν ισχύει.
9: Αυτό το είπε και ο Τσίπρας, σου θυμίζω, ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων
8: της κοινωνικής
9: αντιπολίτευσης.
8: Άλλο αυτό, Τάσο μου, και άλλο να πεις δεν είναι όμορφος.
9: Δεν είναι όμορφος. Και επίσης, άμα δεν είναι σοσιαλδημοκρατία, όμορφος χώρος, ποιος είναι?
8: Έγιναν κι άλλα, βέβαια, από την κυρία Αντωνοπούλου, που όταν μίλουσε για τους υπερπλούσιους και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ερμήνευσε, μετέφρασε μάλλον στο μυαλό της τη λέξη ταχύπλο. Αλλά και βγήκε κάποιος Κώστας Αλεξάκος και είπε ότι αυτά είναι σαν να μην υπόθηκαν. Θέλω να πω, η αρχή
9: είναι. Αυτά, ξέρεις, είναι οι ιδέες του Πικετή και του Ζοκμάν, του συνεργάτη του Πικετή, για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μεγάλων περιουσιών.
8: Αλήθεια
9: είναι. Ο Ζοκμάν έχει καταθέσει και μια πρόταση για φόρο κατόφλι 2% σε όσους έχουν περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
8: Νομίζω κατά πόδας ακολουθεί τη συνταγή αυτή και μάλιστα θα ήθελα να υπενθυμίσω, να πω μάλλον, ότι στον Πικετή αναφέρθηκε και ο Χάρης Καστανίδης και λέει διαβάστε.
9: Βεβαίως, και μας προέτρεψε να το διαβάσουμε.
8: Ναι.
9: Εγώ τον έχω διαβάσει και εσύ φαντάζομαι τον έχει διαβάσει.
8: Ασφαλώς.
9: Ο Καστανίδης λες να πάει και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
8: Έχει ένα πρόβλημα. Είναι ο Σαουλίδης.
9: Α, ναι, είναι και αυτό, ναι.
8: Είναι εκ Θεσσαλονίκης και...
9: Υπάρχει μια εκδοχή που μπορεί να τον καλύψει.
8: Υπάρχουν πολλές εκδοχές.
9: Να πάει ως συνεργαζόμενος.
8: Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Είναι κρίμα πάντως που είναι τέθη εκποδών
9: από τα πιο
8: Πασόκ.
9: Τίμια και καθαρά στελέχη του Πασόκ, ο κ. Καστανίδης.
8: Και ποιος δεν θυμάται...
9: Η σύγκρουση με το Σιμίτη.
8: Το είχε κάνει νόμο για τη διαφθορά. Και του λέει ο Σιμίτης, κάν το χάρη γρήγορα, γιατί πλησίαζε φθινόπωρο, το ετοίμασε ο άνθρωπος και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
9: Και παραιτήθηκε.
8: Και παραιτήθηκε αξιοπρεπώς. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τη Σκιώδη, Τάσο μου. Εγώ θα συνεχίσω να βλέπω.
9: Πρέπει να σου πω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πρέπει να λήξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η στόχευση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχουν την Πέμπτη αύριο συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας.
8: Θα μου επιτρέψεις να ξαναπώ, το έχω πει και από εδώ και στην εκπομπή του Χατζή, την τηλεοπτική. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια αθλειότητα κολκής. Και γελιότητα. Και ξέρεις, μερικοί άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι είναι γνώστες της πρόσφατης τουλάχιστον ιστορίας μας, λένε μα το ίδιο έκανε και η ΕΔΑ παλιότερα. Δεν έκανε αυτό η ΕΔΑ.
9: Η ΕΔΑ ήταν συνασπισμός κομμάτων.
8: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο
9: και
8: είναι.
9: Το κουκουέ από πίσω, εν πάση περιπτώσει.
8: Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω στις εκλογές του 1963 σε ορισμένες περιοχές δεν κατέβασε υποψήφιο για να βγει ο υποψήφιος του κέντρου, του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι
9: άλλο. Μα υπήρχαν τέτοιες υπόγειες με τοπικές συνεργασίες.
8: Βεβαίως.
9: Και το 1958 οι κεντρώοι ψήφισαν την ΕΔΑ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
8: Φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτή η αθλειότητα πρέπει να λήξει και έχει δίκιο και ο Πολάκης, ό,τι και αν πει για τον Πολάκη,
9: και ο Παπάς
8: και η Δούρου. Βεβαίως. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
9: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
8: Σε πληροφορώ ότι εγώ βλέπω και τα μάτς που είναι στις 5 το πρωί και στις
9: 6.
8: Γεια χαρά.
9: Γεια
8: σου, Τάσο.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε λίγο θα είναι μαζί μας, όπως σας είπα εισαγωγικώς, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος πανεπιστημιακός, γιατρός, αιματολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Παλιότερα είχε εμπλοκή με τα καθημάς πολιτικά πράγματα, τώρα δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω. Πάντως, είναι μια εξαιρετική περίπτωση επιστήμονα και ανθρώπου, έτυχε να γνωριστούμε μέσα στα χρόνια και θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας να συζητήσουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τον καύσωνα, με τους θανάτους, με τα επεισόδια που έγιναν στο Φεστιβάλ Μουσικής. Περιμένοντας λοιπόν τον Γρηγόρη Γεροντιάφα να του αφιερώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και η στίχη του είναι σε ποίηση του σπουδαίου Γάλλου ποιητή Ρομπέρ Ντεσνός.

0: περιμένοντας να ανοίξει η γραμμή με το Παρίσι για να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Γεροντιάφα, να πούμε μερικά άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, χτες διάβαζα αυτά που ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, είπε για τα νησιά. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει σπίτια ή να χτίσει καινούρια για δασκάλους και γιατρούς, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά όλα τα νησιά μας. Λοιπόν, και αφού διάβασα το εκτενές ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, να το χαρακτηρίσουμε προεκλογικό, μάλιστα, θετικό είναι όμως, και ο καθένας κρίνει. Λοιπόν, διάβασα το όλο το ρεπορτάζ, ένα σχηνοτενές, αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ, στο πρώτο θέμα. Και από κάτω είχε σχόλια, αναγνωστών δηλαδή. Και λέει ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, το καταλαβαίνετε, λέει το εξής. Εντάξει, ο γιατρός παίρνουν 1.400 ευρώ στην αρχή, μετά παίρνουν 2.000, εντάξει δεν τους φτάνουνε, αλλά ας πάει να κάνει και δεύτερη δουλειά. Προσέξτε, τι συσσωρευμένο μίσος είναι αυτό, τι συσσωρευμένη ανοησία για να το πεις αυτό το πράγμα. Όχι επειδή οι γιατροί ή οι πανεπιστημιακοί είναι κάτι διαφορετικό. Ένας γιατρός, για να γίνει γιατρός και να είναι στην υπηρεσία σου ανόητε, έχει ξοδέψει πολλά χρόνια από τη ζωή του διαβάζοντας κειμένο στα εργαστήρια ή στα ιατρία. Λοιπόν, και είναι εκεί για να σώζει τη δική σου ζωή και των παιδιών σου ανόητε. Και με κάθε ελαφρότητα ας πάει να κάνει δεύτερη δουλειά. Τέλος πάντων, έχουμε στη γραμμή μας το Γρηγόρη Γεροντιάφα. Δεν ξέρω αν άκουσα το τραγούδι που του αφιερώσαμε σε ποίηση του Ρομπέρ Ντασνός. Γρηγόρη θα σε λέω και όχι κύριε Γεροντιάφα. Καλώς ήρθες,
1: ναι, ναι.
0: Καλώς ήρθες στη συχνότητά μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, πανικός λόγω καύσωνα, τι γίνεται στην
1: Γαλλία? 33,3 είναι αυτή τη στιγμή επάνω στη βιβλιοθήκη, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν μετράω τη θερμοκρασία εκεί που χτυπάει ο ήλιος στο περβάζι του παραθύρου, είναι 45.
0: Αυτό είναι επί σειρά ημερών, έτσι, Γρηγόρη?
1: Έχει πόσο, και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Έχει ήδη 4 μέρες που είμαστε έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ στις Παρίσι.
0: Τότε στις μεγάλες ζέστες, νομίζω του 2004,
1: ναι,
0: υπήρχαν. Και είχαμε...
1: Τότε ήταν ο πρώτος καύσωνας, μεγάλος καύσωνας. Και είχαν πεθάνει και πρώτα, αν θυμάμαι καλά, 2.000 άνθρωποι στο
0: ηλικιωμένοι. Ναι, ναι, στα γυροκομεία κυρίως.
1: Ναι. Τώρα είχα σπίτια που ήταν μόνοι άνθρωποι, γιατί τότε δεν υπήρχε καμιά εμπειρία προηγούμενα για να δοθούν οδηγίες αντιμετώπισης και να πούν και στους ηλικιωμένους δίνεται σημεία επαφής κτλ. Πέθαναν μόνοι και τους είχαν βρει μετά από τη μυρωδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε περιχωρήσει. Δηλαδή, ξέρει, τους δίνουμε και οδηγίες στους ανθρώπους, πίνετε νερά κτλ. Τότε δεν υπήρχε η έννοια του καύσωνα στη Γαλλία.
0: Διάβασα και κάτι άλλο, ότι παλιότερα δεν υπήρχαν κλιματιστικά.
1: Και συνεχίζουν να μην υπάρχουν κλιματιστικά.
0: Και συνεχίζουν.
1: Βέβαια.
0: Τα τελευταία χρόνια, ναι, διάβασα ότι αυξήθηκαν κάπως. Δηλαδή...
1: Όχι, αυξήθηκαν, αλλά κυρίως έχουμε κλιματιστικά τα οποία είναι εσωτερικού χώρου. Ξέρεις, αυτά με τα που έχουν ένα σωλήνα μικρό και το που είναι φορητά, ας το πούμε. Δεν υπάρχουν τα κλιματιστικά που έχουμε στην Ελλάδα που βάζει το σώμα μέσα με την ουρά του απ' έξω, ας πούμε, για να κρατάει. Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε κλιματιστικό. Στο ιατρείο προχθές, την Τρίτη, ας το πούμε, είχα, ναι, έναν ανεμιστήρα της κακιάς ώρας, ας πούμε, και ο οποίος έσπρωχνε πάνω μου ζεστό αέρα. Και υπάρχουν επίσης και τα παράθυρα, ας πούμε, στα τέτοια νοσοκομεία, υψηλά κτίρια κτλ. Τα οποία κλειστά δεν ανοίγουν.
0: Πάντως διάβασα ότι την τελευταία δεκαετία, πενταετία, αυξήθηκε η πώληση και η χρήση κλιματιστικών. Βέβαια με κάποιες προειδοποιήσεις εκ μέρους διαφόρων ειδημόνων, ότι αυτό τα κλιματιστικά, και έχουν δίκιο, ανεβάζουν τη θερμοκρασία στην πόλη.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, βγάζουν ζέστη προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, εντύπωση προκαλεί επίσης ότι πέθαναν, πνίγηκαν στη θάλασσα κολυμπώντας ή από τη ζέστη γύρω στα 40 άτομα τις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: ας πάμε το δεύτερο και μετά μιλήσουμε τα κλιματιστικά, που καταλαβαίνω είναι ότι πια κάνει τόση ζέστη που πάει ο καθένας που σε διαφορετικές συνθήκες δεν θα έπεφτε μέσα στο νερό. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν κολυμπούν καν. Να βουτάνε σε περιοχές ή σε μέρη όπου δεν πρέπει να κολυμπήσεις.
0: Ναι.
1: Θα σου πω το εξής τώρα. Είναι μια συζήτηση την οποία την είχαμε την κόρη μου σήμερα το πρωί. Σήμερα το μεσημέρι τα παιδιά στο κανάλι Σεν Μαρτάν στο μέσο του Παρίσι το έχουν ανοίξει και πηγαίνουν και βουτάνε. Έχει ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο κανονικά εκεί πέρα, πηδάει από τις γέφυρες κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι συνθήκες τις οποίες δεν τις ξέρει κανείς τώρα. Οι περισσότεροι αμφιλίδιοι είναι αυτοί που έχουν κολυμπήσει σε ποτάμια και σε λίμνες ή σε βάθρες, ας πούμε.
0: Που χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα και γνώση.
1: Σε βέβαια, γιατί ναι. Η άνοση είναι μικρή.
0: Σωστά.
1: Ένας κολυμπητής στη θάλασσα. Δεν κολυμπάει το ίδιο. Αυτά δεν είναι καν λίμνες. Είναι νερά σχεδόν λιμνάζοντας. Χώρια που. Δεν θα τι λέγαμε τις μικρές. Θα πας εκεί και θα γυρίσεις με ένα σώμα βακτηρίδια και μύκητες. Σωστό πούμε. Αλλά θα πάνε τα παιδιά. Και τώρα έχει και μόδα.
0: Ναι.
1: Έτσι βρισκόμαστε σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις καν. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να κολυμπούν ή δεν έχουν κολυμπήσει ποτέ. Τώρα 40 βαθμούς έξω. Δεν το έχουμε φανταστεί αυτό το πράγμα. Εν Ντουμπάι είμαστε. Η διαφορά στο Ντουμπάι έχει οργανωμένο σύστημα κλιματιστικών παντού και έχει και θάλασσα δίπλα. Τα κλιματιστικά σήμερα είναι βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της δεξιάς ακροδεξιάς και των πρασίνων και της αριστεράς. Έχουμε πολιτική σύγκρουση στο ζήτημα. Η οποία έχει βάση το εξής. Η ακροδεξιά λέει full κλιματιστικά παντού, ένα μοντέλο ας πούμε σαν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά λέει full κλιματιστικά παντού, ένα μοντέλο ας πούμε σαν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα.

0: Μάλιστα, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές σας, δεν μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικό.
1: Γιατί?
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται.
0: Γιατί, ναι, γιατί η ρύθμιση της κοπροπριετέρα, ας πούμε, της πολυκατοικίας λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις έξω ένα τσουνί, ένα, πως, ένα σωλήνα,
1: ναι, ναι,
0: ή να βάλεις ένα πρόσθετο από έξω.
1: Και να έχουμε αυτό το κουτί έξω. Ναι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και μια άλλη σύγκρουση, και να κλείσουμε με αυτό, ή μάλλον προτελευταίο, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Στο φεστιβάλ το πολύ γνωστό για τη μέρα της μουσικής της Ευρωπαϊκής έγιναν απίστευτες συγκρούσεις, επεισόδια και πρωτοφανή πράγματα στο κέντρο του Παρισιού. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Δηλαδή είναι μια συσσωρευμένη οργή για άλλα πράγματα και ξέσπασαν εκεί νέοι κυρίως άνθρωποι?
0: Γενικά υπάρχει μια μαζική βία εδώ, είδες και στην τέτοια ακόμα, και όταν πήρε η Παρίσι να ζευγεί με το πρωτάθλημα, ας πούμε, κατέβηκαν και έγιναν επεισόδια. Υπάρχει μια μεγάλη βία μαζεμένη, η οποία βγαίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατευθύνσεις, είτε είναι ποδοσφαιρικά, είτε είναι πολιτικά γεγονότα, είτε είναι πολιτιστικά γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και κάτι ανώμαλες καταστάσεις. Ας πούμε, σε αυτή τη φέτη de la Musique υπάρχουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με σύρυγγες και τσιμπάνε τα παιδιά. Κυρίως στην νεολαία το κάνουν αυτό.
1: Αυτό τι φαινόμενο είναι πάλι?
0: Έλα, παθολογία.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα σε αυτό είναι ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης AIDS. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία για να παίρνουν τριθεραπεία προληπτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι παράνοια τώρα. Δεν είναι λογική.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές,
1: ναι.
0: Η συζήτηση, ας πούμε, με τη μικρή που θα πήγαινε στο Ζερμένο εκεί που ήταν τα σχολεία της, ήταν βάλε μακριμάνι την μπλούζα
1: για να μην σε τρυπήσουν.
0: Για να μην τρυπήσουν τον μπράτσο.
1: Κάτι τελευταίο που είναι προσωπικό, θα σε ρωτήσω. Παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα με τα νέα πολιτικά κόμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Επειδή είχες παλιότερα κάποια σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, έφυγες νωρίς νομίζω και καλά έκανες, κατά τη γνώμη μου. Έχεις τίποτα προτάσεις ή σκέφτεσαι για να ενεργοποιηθείς εκ νέου, όχι με τον Τσίπρα, λέω γενικότερα, ή δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου?
0: Κοίταξε, εγώ πολιτικά είμαι εγώ, και μόνο η δουλειά που κάνω σε επίπεδο πέραν της τεχνικής ιατρικής, ας πούμε, και της τεχνοκρατικής ιατρικής, το πώς θα αναπτύσσουμε τη μοντέρνα αντίληψη για τα συστήματα υγείας και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να γίνουν διεκδικήσιμα για να ικανοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα, αυτό είναι πολιτική.
1: Ασφαλώς.
0: Τώρα, να μπει στην πολιτική, όχι μικροπολιτική με την, πώς το λέμε, την έννοια την υποτιμητική, αλλά στην πολιτική των μικρών συσχετισμών, όχι. Και το λόγος είναι όχι, γιατί ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί τα μέτωπα σύγκρουσης. Όταν θα έρθει η ώρα και θα ξέρουμε ποια θα είναι τα μέτωπα σύγκρουση απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, στον ολοκληρωτισμό, στον άκρατο καπιταλισμό, τότε η απάντηση είναι ναι, θα μπούμε ξανά στην πρώτη γραμμή. Αλλά τώρα είναι πιο, ας το πούμε, πολιτική η δουλειά που κάνω σε σχέση με το να πήγαινα και να συζητούσαμε
1: πιο
0: αριστερός,
1: ναι,
0: και εσύ είσαι λιγότερο αριστερός.
1: Ναι.
0: Αυτό κάναμε άλλωστε και μετά την πανδημία. Και μες στην πανδημία αυτό κάναμε. Έτσι στην πανδημία τι πηγαίναμε και λέγαμε? Δηλαδή, οι ιατρικοί που να ικανοποιηθούν να προστατευτούν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό του έλεγε.
1: Λοιπόν, ευελπιστώ ότι θα τα πούμε, Αθήνη, όταν επιστρέψει.
0: Θα κατεβούμε με τη μηχανή στην Αθήνα.
1: Αυτό μου άρεσε εγώ πάρα πολύ και σε ζήλεψα, ναι, ομολογώ. Λοιπόν,
0: τώρα το είπα και δημόσια, οπότε δεν σημαίνει. Θα γίνει.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
0: Γεια σου,
1: και θα τα πούμε. Au revoir. Ήταν ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές, αιματολόγος είναι, διδάσκει, είναι πανεπιστημιακός στη Σορβόνη και μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου και πολιτικού ζώου, αριστοτελικά το λέω. Λοιπόν, διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα.

0: Καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιας και μιλούσαμε με τον Γρηγόρη Γιαρουτζιάφα για την Γαλλία, τον καύσωνα, το Παρίσι και τα λοιπά, είπαμε να μείνουμε μουσικά στη Γαλλία ακούγοντας René Aubry, μια σύνθεση πολύ γνωστή. Την αφιερώνω στην Γεωργία μας του διπλανού γραφείου που της αρέσει ο René Aubry.

Είπαμε και χθες και σήμερα για το Υπουργείο Οικονομικών και τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια θετική εξέλιξη. Μερικοί είπαν ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Ενδεχομένως να είναι έτσι, αλλά είναι μια πολύ θετική ρύθμιση και νομίζω έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Χτες βγάλαμε την δικηγόρο, την Αριάδνη Νούκα, και μας είπε πάρα πολλά διαφωτιστικά επί του γι' αυτό το θέμα, και ανέφερε κάτι σε ό,τι αφορά ορισμένες προσπάθειες που αναπτύχθηκαν μετά την απόφαση, τη μνημειώδη απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί στην απόφαση αυτή στηρίχτηκε η κυβέρνηση και έφερε αυτή τη ρύθμιση χτες στη Βουλή. Λοιπόν, τι ήταν αυτές οι προσπάθειες? Υπήρξαν κάποια delivery boys της προπαγάνδας, υπερασπιζόμενα κατ' ουσίαν τις τράπεζες, και έλεγαν ότι αυτό θα βλάψει το σύστημα το οικονομικό, ότι εντάξει, υπάρχει όφελος αλλά για τον κόσμο, αλλά ίσως κινδυνεύσει η ευστάθεια του συστήματος. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι σχεδόν τα ίδια έλεγαν τόσο ο κύριος Πιερακάκης όσο και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, μιλώντας για χρυσή τομή, δηλαδή μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και μιας ρύθμισης που θα φέρει η κυβέρνηση. Τελικά και ευτυχώς δεν πριτάνεσαν αυτές οι σκέψεις περί χρυσής τομής και θα εφαρμοστεί αυτή η πολύ καλή απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι άλλο? Στην Ευρώπη είχαμε, σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε αυτό τον καυγά με την συνηθισμένη αυρότητα με την οποία συμπεριφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος έναντι της Μελόνη. Μίλησε αγενέστατα όπως συνηθίζει. Λέει, ήρθε εδώ η Μελόνη και ζητούσε να βγει μια φωτογραφία μαζί μου. Απάντησε η Μελόνη, ο ίδιος επανήλθε οξύτερος, το ίδιο έκανε και για τον Στάρμερ, τον παρετηθέντα, και αυτό αποκαλύπτει πολύ φανερά και για πολλωστή φορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, που αφορά και τον πόλεμο του πρόσφατα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, που εγκαλεί συνέχεια τους Ευρωπαίους ότι δεν τον βοήθησαν και τα λοιπά. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ που οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα φέρθηκαν με σοφροσύνη, γιατί αυτός ο πόλεμος από την αρχή έδειξε ότι θα είναι αδιέξοδος, παρά τις τυμπανοκρουσίες, τις απειλές, τις ύβρις του Τραμπ και τις προσπάθειες των Ισραηλινών, του Ισραήλ δηλαδή, να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Το έλεγαν συνέχεια, αλλαγή καθεστώτος μέσα στο Ιράν και συντριβή του Ιράν κτλ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Υπό την έννοια ότι οι Ιρανοί φαίνεται κερδισμένοι μέχρι τώρα, το λένε όλοι, και οι δυτικοί αναλυτές και οι Αμερικανοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ακόμα. Δεν ξέρω, στις 60 μέρες της παράτασης της εκεχηρίας, αν θα βρούνε ένα σημείο συνεννόησης σε ό,τι αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, που είναι βασικό θέμα. Το άλλο είναι βέβαια η Χεζμπολά και η στάση του Ισραήλ, αν θα συνεχιστεί ή αν θα πυροδοτήσει νέα ένταση. Θα τα δούμε. Λοιπόν, αρκετά φλιαρίσαμε, και να σας πω ότι εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα σας αφήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τα παιδιά της ομάδος, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Θα τα πούμε θεού θέλοντος αύριο στις 12 το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως του Εγάλεου από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ο οποίος ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το Έντελμα Σύλληψης του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το αίτημα επισήμανε πως οι κατηγορούμενοι δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στις αμαξοστοιχίες, δεν φρόντισαν για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και δεν μερίμνησαν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Στον διεθνή χώρο, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Καίει ο ήλιος. Όλοι αναζητούμε λίγη σκιά. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την πρώτη σκιώδη κυβέρνησή του. Ανακοινώσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ μεταγράφονται τέος ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι υπόλοιποι ακούγονται στους καταλόγους της Ελλάς. Ό,τι περισσεύει και υποστήριξε την Καρτιστιανού φεύγει με επιστολές γεμάτες παράπονα και καταγγελίες. Ανακοινώνουμε τη δική μας σκιώδη κυβέρνηση. Το μεάρχης ήχου Σταμάτης Καλούτσος. Το μεάρχησα μουσικής επιμέλειας Αφροδίτη Σιμίτη. Το μεάρχησα ηχητικών Χριστίνα Μούγιου. Συντονιστής ο Βαγγέλης Περής. Μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι, το έχετε πάρει χαμπάρι φαντάζομαι, οι οποίοι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν κυρίως κοκακόλες, αλλά επίσης δαγκώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία. Τα δελτία ειδήσεων δίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως στις 75χρονες κυρίες που πήγαν να κάνουν βουτίτσες στη Βάρκιζα.
5: Η καταγεγραμμένη επίθεση λαγοκέφαλου σε θάλασσα της Αττικής σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα. Σε κατάσταση σοκ και με ένα βαθύ τραύμα στο πόδι βρέθηκε η γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε δέχθηκε την επίθεση από το παρασιτικό ψάρι. Θα πάμε στο σημείο, εκεί βρίσκεται ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη, γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να της κάνουν κεράματα.
6: Τώρα κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, βγαίνοντας από τη θάλασσα και σφαδάζοντας από τον πόνο εδώ στη Βάρκιζα όπου βρισκόμαστε. Όλα συνέβησαν όταν η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, αλλά ένας λαγοκέφαλος την πλησίασε. Το επιθετικό ψάρι έφτασε κοντά της ξαφνικά. Τη δάγκωσε με δύναμη, αναγκάζοντάς την να βγει εσπευσμένα από το νερό για να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπε, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τους γιατρούς να της κάνουν ράματα στο πόδι, αφού το τραύμα το οποίο είχε ήταν ιδιαίτερα βαθύ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι ακούσαμε ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο, ότι σοκαρίστηκε η γυναίκα, ότι το τραύμα ήταν βαθύ, ότι είχαμε πρώτες βοήθειες.
8: Πάμε όλη βόλτα με κουβαδάκια, γέλια και μεγάλη φάση.
4: Ότι είχαμε ράματα.

0: διάβαζε η 75χρονη γυναίκα που είχε κάνει κεράματα από τον πόνο. Προσοχή. Τα ακούσαμε στο δελτίο, έτσι, είχαν και ρεπορτάζ, ο άνθρωπος ήταν εκεί. Τη γυναίκα δεν την είδαμε. Και γιατί δεν την είδαμε τη γυναίκα? Γιατί δεν υπήρχε καμία γυναίκα, ακούστε τον δήμαρχο.
1: Να καλωσορίσουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε. Τελικά συνέβη ή δεν συνέβη?
2: Καλησπέρα σας. Όχι, δεν συνέβη. Τουλάχιστον έτσι πιστοποιεί το λιμεναρχείο, τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως και το κέντρο υγείας της Βάρης. Αλλά οι λουόμενοι κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλοιών που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ψάξαμε πάρα πολύ να διασταυρώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που και εμείς διαβάσαμε. Ξαφνιασμένη θα μπορούσα να πω. Δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο συμβάν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Χυλαγώ κεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα
0: και κοιτάω τους τρέλους. Με φράπε και καρπούζι. Καταλάβατε δηλαδή το τι έγινε, έτσι? Είναι λαγοκέφαλος φάντασμα. Υπάρχει θέμα, αλλά ως συνήθως το παρακάνουμε. Και όταν δεν έχουμε θύματα, τα ανακαλύπτουμε. Κανονικά πρέπει να βρούμε μια κυρία. Εύκολο είναι να μιλήσει πλάτη.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο στόχος είναι να μην κάνουμε μπάνιο φέτος. Να καθόμαστε ξαπλωμένοι, καρπούζια. Να παραγγέλνουμε. Να παραγγέλνουμε delivery. Θα μου πεις πρώτα βρούμε τα λεφτά. Ρε, δεν έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος παραγγέλνει delivery. Και το deliverer είναι το επάγγελμα, όχι του μέλλοντος, που αποδίδει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λέω χαζομάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί που είπατε.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί? Συγγνώμη, γιατί. Δηλαδή, όποιο είναι, εγώ που θα μου θέλει πέντε σουβλάκια σπίτι,
1: κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση. Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συγγραφέ. Ήταν το delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
2: Είναι,
4: αλλά δεν
2: είναι επικερδές.
4: Έχει, εντάξει,
2: έτσι, έχει κερδίσει.
4: Δηλαδή ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με κρύο.
1: Να δούμε τώρα.
2: Ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν
2: είναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε να τον μαζέψουν, να του πούνε πες ότι ήταν λάθος. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο deliverer, το πιο επικερδές επάγγελμα. Παραγγέλνεις delivery, τα έχεις οικονομήσει. Μην τα ακούσουν τώρα ότι ο deliverer ανήκει στην πλουτοκρατία, γιατί θα έχουμε και υψηλή φορολόγηση.

0: Στάζι.
1: Το αγιάζει και το στάζι είναι από τις πιο κλασικές ομοιοκαταληξίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχουν μεγάλη επιτυχία οι τελιβεράδες φαίνεται και από τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια, όταν παρουσιαστεί κάποιος και τους πει: ξέρεις, εγώ είμαι τελιβεράς, παθαίνουν την πλάκα τους. Έλα, ρε, πω, ορμάνε. Δεν θέλουν να τους αφήσουν μόνους. Κυρίως όταν η παρέα τους είναι άλλοι τελιβεράδες, γιατί όπως έχει πει η κυρία Ρία Ελληνίδου, τα αγόρια με τα αγόρια πρέπει να τα φοβάσαι τι μπορεί να προκύψει.
2: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε στο σύντροφό σου μόνο? Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Με ποια δεν θα άφηνα? Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι, ξέρεις, από αυτό που φίδι είσαι, δεν αλλάζεις και όλα αυτά. Με άντρα θα τον αφήνω, όχι με γυναίκα. Δώσε το, ξέρουμε ποιον. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, είναι πιο επικίνδυνη. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες, και είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και ξεκίνησε πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το είπα αυτό. Είναι ομοφοβική κλπ. Κλπ. Την πέφτω, ωραία έκφραση. Υπάρχει και στην Ιταλία ακριβώς το ίδιο. Όταν λένε την πέφτω, εννοούνε την πέφτω μη μπούτο. Είναι ο Ρόκι Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν ναυτικός, ξεμπάρκαρε και έγινε τραγουδιστής.

0: χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το προσόν του. Επίσης το προσόν του ήταν ότι είχε παντρευτεί τη Λόλα Φαλάνα. Μιλάμε για τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα στα δικά μας ήταν ο Στάθης Ψάλτης, τα ξέρετε. Ποιος άλλος ήταν, ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχαν παίξει ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Μετά από λίγο πεθάνανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι όταν πήγαν να παίξουν. Έκανε ένα λογοπαίγνιο σχετικό ο κύριος Πιατάς. Ο Σμαραγδής το πήρε πιο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι χρειάζεται.
1: Όταν, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, θεωρούνται προοδευτικοί του κολονακίου,
2: ναι,
1: βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, δηλαδή όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή όντως το δήλωσε.
1: Ναι.
2: Μήπως έκανε χιούμορ όμως ή ήταν μια ειρωνία. Δεν ξέρω πώς το εννόησε πραγματικά. Εσείς πώς το ελάβατε.
1: Εγώ από ό,τι είδα πώς το εξέλαβαν τα μέσα,
2: ναι,
1: δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι καλός ηθοποιός. Δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μια ενόχληση. Διότι επίσης κάνει ένα υπενιγμό,
2: ναι,
1: ότι εγώ τον κυνηγάω να παίξει σε ταινίες μου σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, πριν γίνω συνθέτης.
2: Τον έχετε κυνηγήσει, πότε του έχετε κάνει ποτέ πρόταση, κύριε Σμαραγδί, να παίξει του Πιατά?
1: Κύριε Λιάγκα, ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως το θέλει ο ίδιος. Εάν ήταν και τον είχα διεκδικήσει, θα το ξέραμε όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνο του. Μια φορά το συνάντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια, και είπαμε κάτι αστεία στον δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση δεν έχω μαζί.
2: Άρα πιστεύετε,
1: τώρα,
2: ότι ήταν...
1: κυνηγάω...
2: Άρα πιστεύετε ότι ήταν μια ειρωνία αυτό που είπε περί των δύο θανάτων, των δύο σπουδαίων ηθοποιών, του Ψάλτη και του Μουστάκα?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο που θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σεβαστέ, δάσκαλε. Οκ, έχεις δίκιο αν παραπονιέσαι. Είναι τραβηγμένο το αστείο. Αλλά δεν σε είπε και δολοφόνο. Και ας πω και κάτι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το πω. Σε αυτό το κόσμο που ήρθαμε, τι είμαστε,

0: Άντε να κάνουμε λίγο κεφάκι ρε παιδιά. Το ρίξαμε πολύ στην κουλτούρα. Ταινίες, λαγοκέφαλοι.
1: Στο χώμα που πατάμε.
0: Δηλαδή είσαι μια παρέα και λες πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε. Μας παίρνει σε παρακαλώ τον Μπουσαφίρε είμαστε. Αν νομίζω ότι περιβάλλω, αυτό το τραγούδι στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο πουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Τζάμπα είναι 212-212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, θα μας πεις τι θες. Ή στείλε ένα email και αυτό δωρεάν. onair@alfaradio989.gr. Και Viber 6947-989-989. Και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Ρόγκι Ρόμπερτς που είπα ότι ήταν ναυτικός και μετά έκανε καριέρα σαν τραγουδιστή. Και κοίταξε να δεις τώρα τι λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι ο Νίκος Νομικός της Ιταλίας. Γιατί ο Νίκος Νομικός είχε μπαρκάρει. Μην το ξεχνάμε. Ποιος άλλος είχε μπαρκάρει. Έλα, το βρήκε ο Σπυρίδωνας και λέει σαν το Γονίδι. Γιατί ο Γονίδι ήταν μηχανικός. Βέβαια, ήταν και στη Σύρο και βγάλει τη σχολή μηχανικών. Και λέει να κάνει και εκείνος τίποτα μαγικά. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε που λέει ότι το θέμα μας δεν είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ξεροκέφαλοι της πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Πάμε λοιπόν στους λαγοκέφαλους, θα τους συνδυάσουμε με την πολιτική. Έχουμε τον κύριο Καραμέρο. Ο κύριος Καραμέρος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πεις είναι ειδικός ιχθυολόγος, όχι, αλλά είναι βουλευτής και θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να τον ψηφίσει τον άνθρωπο. Γιατί θα κυνηγήσει τους λαγοκέφαλους.
7: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιόμενος. Ένας λιόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Προτείνω, μια που σύντομα θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, να το κάνει το μεάρχη λαγοκέφαλου. Να δείτε τι επιτυχία που θα έχουμε. Επίσης αυτό ότι οι θηρευτές έχουν εξαφανιστεί, θέλω να σου πω ότι δεν είναι προϊόν των ελληνικών θαλασσών ο λαγοκέφαλος, επομένως ποτέ δεν υπήρχαν θηρευτές του. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να το διώξουμε, να κάνει κάτι η κυβέρνηση, καλά τα πέ. Ρε τι μου, έχεις δίκιο.

0: και αν μαζέψουμε λιθρίνια θα τις φάνε τα σαΐνια. Όπα τα σαΐνια. Το όπα είναι κραυγή που συνοδεύει πάντοτε τον ενθουσιασμό μας.
1: Ας τα κολπά σου που νέντι και μη μας καλάς στο γλέντι. Φύσηξε μας βοριαδάκι.
0: Και τέλος είναι πουνέντες. Τέλος πάντων λέγαμε για τα ψάρια, λέμε για το όπα. Πώς θα συνδυάσουμε για ακόμη μία φορά με ένα ευφιέστατο τρόπο. Θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό ο οποίος είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Ο Παυλής, ο Πολάκης. Θα πει κανένα όπα, θα πει. Αλλά αυτή τη φορά έχει απόλυτο δίκιο ο Παυλής.
2: Και επίσης δεν μπορώ να αποδεχτώ.
3: Σε αυτούς που λένε πάντα στο Τσίπρα, δηλαδή λέτε κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος κανονικός μπορεί να διαφωνήσει με τον Πολάκη. Τώρα που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, ας.
4: Όπα.
0: Να το και το όπα. Το βάλαμε και χθες αυτό το τραγούδι. Άρεσε, δεν το απολαύσατε. Θέλατε να τα ακούσετε σχεδόν ολόκληρο. Να τος. Είναι Γερμανός αυτός που τραγουδάει. Καρλ Ζερό ονομάζεται. 5-5-10.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Όλοι τώρα αυτοί συνεργάτες εδώ ανήκουν στην κατηγορία των πολύ πλουσίων. Δηλαδή έχουν το μεγάλο πλούτο στο σπίτι τους, στην τσέπη τους. Τι είναι ο μεγάλος πλούτος, τέλος πάντων? Γιατί όλοι μιλάνε για το μεγάλο πλούτο, ο οποίος ξεκίνησε σαν ο όρος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από τους εκπροσώπους. Επομένως οι ίδιοι είναι οι πιο κατάλληλοι να μας πούνε τι τελικά είναι ο μεγάλος πλούτος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ρέτζο, ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση.
3: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
4: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
3: όχι,
4: πούμε,
3: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
4: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα
4: τώρα
3: αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι, λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό έτσι το λέω.
4: Άρα δεν μπορώ.
3: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
4: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
4: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
3: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα?
4: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
3: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
4: Τι εννοείτε όταν λέτε μεσαία τάξη?
3: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
4: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
3: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό, λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
4: Είναι αποτέλεσμα.
3: Αν θα αλλάξετε
4: ακρίβειας
3: τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
4: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
3: Μα πολύ
4: όρους.
3: Περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
4: Επιμένετε πολύ
3: μαζί
4: στη μεσαία τάξη.
3: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
4: όχι
3: οποίο παίρνετε?
4: Μεσαία, όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
3: Άρα κάποιοι αυτή με βάση στιγμή τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
5: Προφανώς.
3: Πρέπει να φορολογηθούν?
4: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που σας λέω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρα. Αλλά ποια είναι η μεσαία τάξη την οποία όλοι την αναφέρουμε?
6: Είναι θα η μόνη,
2: ναι, η μόνη τάξη.
6: Με έντιμη συνείδηση εθνική.
2: Αλλά παρασύρεται από τους, από τις άλλες τάξεις.
6: Παρασυρωμένη όμως από τις άλλες τάξεις. Στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χρειά.
2: Και τώρα θα αποκαλύψουμε ποιος θέλει όλη αυτή την κατάσταση.

0: Ξέρετε ποιος είναι ο εφιάλτης της μεσαίας τάξης? Η ανεργία. Η ανεργία. Φοβάται ότι σε κάποια στιγμή η μεσαία τάξη θα μείνει άνεργη. Ότι πάντα παρουσιάζεται ένας κίνδυνος. Ότι είναι ένας καινούργιος τρόπος που γίνεται η διαχείριση του κεφαλαίου. Τι λέμε σήμερα, ρε παιδιά? Η ανεργία, την οποία βρίσκει την αιτία της ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Πάρε όλες τις δηλώσεις του Φίψτερ, αγαπημένα. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτία σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά της, τη χάνουν και εξαιτία σας. Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται. Ποτέ. Κατηγόρησα τη φτήνια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κάποιοι, καταλαβαίνετε, θα χάσουν τη δουλειά τους στην τηλεόραση και απέθυνος είναι ο Φίπστερ. Γιατί κάνει εκπομπή στο διαδίκτυο. Τη λογική την καταλάβατε.
3: Θεριό, δυνατό και σκληρό.
0: Ανεργία, θεριό.
3: Πά κατευθείαν το στομάκι.
0: Τελικά ο Λιάγκας θα κάνει, θα φύγει, θα μείνει. Γιατί τον είδαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ελεύθερο πουλί και τα υπόλοιπα. Και αν φύγει, δεν θα έχουμε άνεργους.

0: Υπάρχει θέμα του χρόνου στην τηλεόραση, από ό,τι φαίνεται. Εκπομπές μαζεύουν το μπάτζετ, κάποιες εξαφανίζονται.
1: Συχνά τρομερό για το σπίτι ανεργία.
0: Γίνεται πολύ αυστηρή επιλογή των επόμενων προγραμμάτων. Αν έχουμε και εκλογές, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θα υπάρχουν διαφημίσεις. Η διαφημίση των κομμάτων, παρένθεση, είναι δωρεάν. Γι' αυτό τα κανάλια κρατάνε ό,τι χρειάζεται να ακούσει ο τηλεθεατής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Για παράδειγμα, του χρόνου θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς κάποιες σημαντικές συζητήσεις που γίνονται το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργια, για παράδειγμα.
2: Πάω στο κορίτσι μας για να μας δούμε σαν το Σαββατοκύριακο. Αχ, και τι όμορφη που στα μπες. Εγώ στο καφέ στα μπες.
3: Α, εντυπωσιακή με τα ωραία σου παπούτσια. Και σου πάει και το μαύρο κορίτσι.
2: Μ' αρέσει που έχει συνδυάσει το παπούτσι με το σκουλαρίκι. Σε λατρεύω. Ναι, σήμερα είσαι άκρος καλοκαιρινή.
3: Τι ωραία φουστάνι.
2: Είναι φούστα με μπλούζα.
3: Κατερίνα, σήμερα σε μία κούκλα.
2: Σ' αρέσει.
3: Με το καπνιστό ροζ που φοράει σε μία κούκλα. Σου πάει πάρα πολύ.
2: Είσαι μπόχο ντυμένη σήμερα.
3: Είμαι μπόχο σήμερα, Κατερίνα.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
3: Και εσύ είσαι κούκλα, πολύ ωραία.
2: Πάρα πάντα πολύ ωραία αυτό ο μόνο. Φορά κούκλα σήμερα. Και αέρα είναι καλοκαιρινό. Πάρα πολύ ωραία με αυτό το
3: και εσύ το ίδιο. Είσαι πάρα πολύ όμορφο με το γαλάζιο σου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Κούκλα, κούκλα, κούκλα. Να λέμε αλήθειε. Και να μαθαίνουμε ξένε γλώσσε. Κούκλα στα γαλλικά. Πούτε. Μισελ Πολναρεύ τραγουδά τη μεγάλη του επιτυχία Le Pupé qui fait non.

0: καλέσει από μια εκπομπή τη Σπάνια να βγω να το τραγουδήσω. Αλλά δεν βγήκα γιατί μετά σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω πολιτική καριέρα και θα μου λένε εσύ που ήσουν στην Σπάνια. Και το απέφυγα. Για το ίδιο πράγμα κατηγορούν τον κύριο Ρωμανό. Τι μου είδες που τα φέρνουμε εκεί που πρέπει. Δηλαδή ότι είχε εμφανιστεί και είχε τραγουδήσει σε παρατράγουδα τέτοια. Και μια που έχουμε προεκλογική περίοδο, το θέμα ξαναμπήκε στην ημερησία διάταξη.
1: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, είναι μαζί μας. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
3: Συγγνώμη, θα ζητήσετε.
1: Θα μιλήσω.
3: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αφώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠΕ. Αυτό είναι το ερώτημα, λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αφωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
2: Επειδή είμαι μεγαλύτερος, είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει, θα δώσω. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
2: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προδώσετε.
3: Το στυλάκι αυτό αλλού. Και εμένα λέγανε δολοφόνο. Πέρσι λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Μιλά στον ελληνικό.
3: Γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
3: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Είσαι αγενής.
3: Εσύ να μάθει.
2: Δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι ευγενικός. Να δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι ευγενικός.
3: Μια χαρά με έχει.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, όταν σας λέγατε.
2: Να πας στην Ανίτα πάλι για να πουλάς. Από κάπου σου να τραγουδιάζεις. Εκεί που σου να τραγουδιάζεις.
3: Πότε ήμουν. Γιατί είναι το ύφος. Αγωγή γίνεται. Πότε ήμουν. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς για να μαγκολογονίσουν το χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να βρει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μείνεις. Θα φάτε αγωγή και μείνεις.
4: Ήταν άλλη
2: εκπομπή.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν επειδή θέλουν να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα.
1: Όλο αυτό, ο μόνος λόγος για να τον κατηγορήσετε είναι εάν είναι φάλτσος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Ρωμανός, όχι, δεν είναι φάλτσος. Δεν εννοώ. Ο Ρωμανός, όχι, δεν είναι φάλτσος. Δεν εννοώ τον κύριο

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείο. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη.

0: Τους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Τέλος η φράση «Είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε». Τώρα θα λέμε «Είδε το πυράγχα στο λαγοκέφαλο και φοβήθηκε». Ο Αποστόλης μας λέει, δηλαδή, δεν θέλετε βουλευτές με καλλιτεχνικές ανησυχίες, τέτοιοι είστε. Αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Ρωμανό, όχι τον τραγουδιστή, αλλά που ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης μας λέει ότι αφού τα κατάφεραν να τους ψηφίσουν, αφού τους κατάφεραν να τους ψηφίσουν, τότε λένε πάλι τα ίδια, μήπως και τους ξαναπιστέψουν. Ναι, σωστά είναι όλα αυτά. Και είναι ο Τίμος που λέει, θα μπορούσατε να φέρετε την αρκετά αξιοσημείωτη συνάντηση του Υπουργού Γεωργιάδη με το ζεύγος Κασελάκη Τάρδε στο σπίτι του Κασελάκη. Ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και επιτέλους ακούσαμε κάτι που δεν ήταν εσείς οι κακοί ή εμείς οι καλοί. Υπόθηκαν κάποια πιο σοβαρά πράγματα. Βέβαια, μετά είδα ότι βγήκαν οι διάφοροι υποστηρικτές του Αλέξη μας και ήταν εναντίον και είπαν ότι δεν πρέπει να μιλάνε με τους ακροδεξιούς. Γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Αλέξης με τους ακροδεξιούς. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα πολιτικά. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει που θα κάνουμε μπάνιο φέτος. Το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Και κυρίως, όχι τι είναι οι λαγοκέφαλοι και πώς τους αντιμετωπίζουμε. Είναι τι κρύβεται πίσω από τους λαγοκέφαλους. Κανείς δεν τα λέει αυτά.
4: Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ανήμπορη το σατανικό σχέδιο των λαγοκέφαλων για κατάκτηση των ελληνικών θαλασσών.
5: Ποιο κρύβεται πίσω από την επέλαση λαγοκέφαλων στις ελληνικές παραλίες?
6: Ο Ερντογάν.
5: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κρύβονται πίσω από τους λαγοκέφαλους?
7: Σίγουρα οι Εβραίοι.
5: Τι πιστεύετε για τους λαγοκέφαλους εσείς? Αυτό είναι τυχαίο τώρα που συνέβη?
8: Εννοείται να είναι κάποιο σημάδι από το σύμπαν.
5: Από το σύμπαν, από το Θεό, δεν ξέρω.
8: Πολύ πιθανό, γιατί η απληστία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
5: Είναι η πρώτη σφαγίδα της αποκάλυψης ενδεχομένως?
8: Ενδεχομένως.
5: Λαγοκέφαλοι.
8: Ενδεχομένως.
5: Ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει ότι οι λαγοκέφαλοι θα βγάλουν και πόδια και θα γίνουν λαγοπόδαροι, θα βγουν στακτές.
9: Ήδη βγήκα, ακριβώς είναι γι' αυτό που λέω ότι αν οι τουρίστες θα φοβηθούν από όλα αυτά, τότε τι γίνεται?
5: Άρα επαληθεύεται ο Γέροντας Παΐσιος που το έλεγε. Θα βγουν μια μέρα στακτές.
9: Για μένα ναι.
5: Μπορεί να κρύβονται οι big tech πίσω από τους λαγοκέφαλους με τεχνητή νοημοσύνη.
10: Λοιπόν, πίσω από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, κρύβονται άλλες δυνατές οργανώσεις.
5: Τις οργανώσεις, πείτε μου.
10: Όχι.
5: Τι φοβάστε?
10: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
5: Σπάστε τη σιωπή.
10: Καθόλου. Είναι οι μασόνοι πίσω.
3: Καταλάβατε. Μετά από αυτό, λέω να την κοπανάμε γενικότερα από αυτή τη γη. Έχουμε και ένα πύραυλο, να φύγουμε.

0: και ψηλά ανάμεσα στα διαστημόπλια, τα αγνώστα αυτότητας αντικείμενα, UFO το ονομαζόμενο. Και μια που είμαστε στον πύραυλο, λέω να πάμε στον πλανήτη Άρη. Στον πλανήτη Άρη Πορτοσάλτη, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κριτής της πολιτικής μας ζωής. Δηλαδή, όταν είναι θέμα Μητσοτάκη, λέει είστε βλάκες που δεν το ψηφίζετε. Και όταν είναι θέμα κάποιου άλλου, λέει είναι κουτός ο ίδιος.
1: Πάντως να με συγχωρείτε, αλλά τόσο ο κύριος Νηφούδης, όσο ένας άλλος κύριος καθηγητής, νομίζω είναι στο ΕΑΠ, Αναστασιάδης, κάπως έτσι.
2: Αθανασιάδης.
1: Όσο οι κυρίες Μαριζέτα Αντωνοπούλου και δύο-τρεις άλλοι που έχουν πει κάτι κουταμάρες, ενώ πώς θα φορολογήσουν και θα κάνουν, μαζεύτηκαν χθες, δεν τους μάζεψε η κυρία Κουφονικολάκου, αν κατάλαβα καλά. Είπε ότι να το κόψουμε, διότι εκτιθέμεθα.
3: Εγώ έτσι το κατάλαβα. Του πλούτου,
1: ναι, όλα χθες ήταν, ναι. Γιατί είναι μια σειρά από κουταμάρες που απλώς τι λένε, θυμίζουν ότι ο Τσίπρας ίδιος είναι, ίδιος παραμένει απαράλλακτος. Δεν ξέρω αν τον βοηθάει αυτό, μπορεί να τον βοηθάει, αλλά κατάλαβα ότι μάζεμα έχουμε.
2: Δεν το βοηθάει, Άρη, και δεν το βοηθάει και η απειρία πολλών στελεχών ή ο ενθουσιασμός κάποιων στελεχών που έχουν βγει ξαφνικά μπροστά. Σίγουρα τα λόγια πρέπει να είναι πολύ πιο μετρημένα.
3: Το λέει κομψά ο Αντώνης, και μην ξεχνάμε ότι στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά μας από τα παλιά. Ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Λιάκος είναι στις τάξεις του κόμματος Ελλάς και καταλαβαίνω ότι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει, Αντώνη, και εκεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να μην υπάρχουν αυτά τα λάθη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν ο Άρης Πρωτοσάλτε λέει κουταμάρες για τον Τσίπρα, το λέει με γλυκό τρόπο, όπως η ερωτευμένη λέει βρε κουτό. Έτσι, όχι ότι άντε βρε κουτό βλάκα, όχι. Με την καλή έννοια.

0: Προηγουμένως ο Άρης Πορτοσάλτη, ο καλός συνάδελφος, αναφέρθηκε στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ότι έκανε κάποια λαθάκια, η οποία βεβαίως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά συνοδεύεται από χαρτιά, ώστε ό,τι λέει να το τεκμηριώνει. Ρίχνει μια ματιά μέσα. Βρε κουτό. Παρασύρωμαι και εγώ. Τι λέγαμε για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ρίχνει λοιπόν μια ματιά μέσα και τεκμηριώνει τον λόγο της.
1: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
2: Πείτε το.
1: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν.
2: Δωρεάν το εισιτήριο.
1: Δωρεάν για όσους κατοικούν. Προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
2: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
1: Το εκτιμόμενο ποσό της. Το εκτιμόμενο.
2: Κοστολογημένες.
1: Γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
2: Αυτό λέτε,
1: και δεν, η αμηχανία του της στιγμής δεν είναι τόσο σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει σχέδιο, είναι φανερό. Θα πω τώρα κάτι στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι συμπαθέστατη, να τα λέμε και αυτά. Όταν σε ρωτάνε τίποτα δύσκολο, λες ίσως, μάλλον, θα δούμε, κι σας, κι σας, κι σας.

0: Κι σας. Να και ο Τίμος που λέει ότι δεν είναι μόνο οι μασονικοί Εβραίοι που μεταμορφώνονται σε ψάρια, συγκεκριμένα σε λαγοκέφαλους, αλλά είναι ο διάβολος. Να το. Σκόπιμα δαγκώνει τους ανθρώπους και το έχει πει, λέει, και η θεούσα η φωνακλού που βγαίνει στα κανάλια. Hasta cuando. Μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Και τι σημαίνει καλοκαίρι? Καλοκαίρι είναι να κάνεις μια βουτιά. Όχι, δεν κάνεις βουτιά. Θα είσαι εξαπλωμένος, φοβόμενος του λογοκέφανους. Μετά γυρνάς στο σπίτι και σε περιμένει στο ψυγείο μουσακάς. Άκου να σου πω τώρα ότι έχουμε εξασφαλίσει την Αργυρό. Η Αργυρό, η γνωστή η κυρία, η οποία φτιάχνει πολύ ωραία φαγητά και είναι και συμπαθέστατη επίσης. Με δυσκολία θα φτιάξει ένα μουσακά. Γιατί δεν θέλει να φτιάχνει μουσακά. Είναι ένα φαγητό που δεν το γουστάρει. Την πείσαμε να μας πει για το μουσακά κάτι της.
1: Τι να σας πω για μυρωδιές, τι να σας πω, τι συμβαίνει εδώ μέσα, που έχουν μαζευτεί και αυτοί που δεν έρχονται καν ούτε να δουν τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Εννοείται ότι έχει μοσχοβολήσει ο τόπος και μιλάμε για ελαφριά εκδοχή του μουσακά που πολύ το εκτιμώ. Ελαφρύς. Και εγώ και ο Βασάλος.
2: Χωρίς τύψεις. Πιο καλοκαιρινή συνταγή από αυτήν δεν έχει. Εύκολος μουσακάς. Θα έχει όλη τη γεύση του κλασικού μουσακά, αλλά είναι στημένος με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Πεθύμησα μουσακά. Θα σας φτιάξω σήμερα την αγαπημένη μου συνταγή. Ξεκινάμε να φτιάξουμε την εύκολη μπεσαμέλ. I choose for you to make a moussaka. It's delicious, it's very tasty and it has three steps. Και αυτός ο μουσακάς που θα κάνουμε σήμερα είναι αφράτος, είναι κρεμμένος, είναι πεντανόστιμος και το κυριότερο είναι χωρίς τηγάνι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με κλασικό μουσακά. Ένα πιάτο ορόσημο της ελληνικής κουζίνας.
3: Ρε Αργυρό, δεν κάνεις κανένα μουσακά?
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, τις παραγγείλαμε γιατί μας άνοιξε η όρεξη.

0: πιο βασιλιά ενημέρωση δεν είναι κανένα άλλο παρά μόνο το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989.
1: Όλοι σωπαίνουν μόλι βγει από τη φωτιά.
0: Πέφτουμε στη φωτιά τη σύνδεση.
1: Δηλαδή και αγάπη βαριά.
0: Γιατί την αγαπάμε.
1: Μουσακά.
0: Καλή ώρα, σας ευχόμαστε. Καλή ακρόαση. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη. Εμείς πρώτα, Θεός, θα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το Ένταλμα Σύλληψης του βρισκόταν για 3 ημέρες στο συρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Από το κόμμα αποχωρεί και ο πτέρυγος εν αποστρατεία Θανάσιος Παπανικολάου, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Επίθεση στη Γερουσία εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τελούν υπό υποπτία χωρίς εξαιρέσεις. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή κατά την πρωινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μία εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, αναφέροντας ότι ως κυβέρνηση είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για τη συνάντηση Προέδρου Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, η καθιερωμένη, όπου ενημερώνεται ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και πράγματι, αυτή η συνάντηση γίνεται με φόντο την συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα στην Βουλή και περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπει μια σειρά θετικών μέτρων για τους πολίτες και την ρύθμιση που προανήγγειλε χτες ο Κυριάκος Πιερακάκης, για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που έχουν κάνει ρύθμιση στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι χρέος της κοινωνίας, της κυβέρνησης, συγγνώμη, να στηρίζει την κοινωνία βεβαίως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επειδή όμως παράγει πλεονάσματα η οικονομία και έχει αναπτυξιακή δυναμική, μπορεί και να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος αυτής της υπεραπόδοσης και της θετικής πορείας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει και μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες με φόντο τη ρύθμιση που ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Ευρύτερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Αναφερόμενο στον πληθωρισμό και στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχουν αποκλιμακωθεί και βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνά στις τιμές, δηλώνοντας αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, εφόσον βεβαίως κρατήσει και η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και δεν υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο Ευγενίδη, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα ζήτημα που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο. Αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψης το οποίο έχει εκδοθεί εις βάρος του για την υπόθεση του Qatar Gate. Και σήμερα είχε μια εμφάνιση ο κύριος Αβραμόπουλος, όπου τήρησε επιθετική στάση απέναντι σε αυτά τα οποία του καταλογίζουν και στον χειρισμό τον οποίον υπόκειται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις Βελγικές Αρχές.
2: Υπάρχουν δύο τινά εδώ πέρα. Υπάρχει η ουσία της υπόθεσης Αβραμόπουλου και υπάρχει και η τηλεοπτική του εμφάνιση. Η υπόθεση έχει αρχίσει και θυμίζει την περίπτωση του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Ακριβώς.
2: Με έναν τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει η ουσία της υπόθεσης για την οποία πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις, τονίζοντας ότι αυτός δεν είναι δικαστής και δεν θα τις αξιολογήσει. Όμως στην πραγματικότητα φάνηκε ικανοποιημένος ο κύριος Μαρινάκης, εκφράζοντας και τη βούληση του Πρωθυπουργού, εκτιμώ εγώ, για την ουσία των απαντήσεων του κυρίου Αβραμόπουλου, χωρίς βεβαίως να βγάζει συμπέρασμα καταδικαστικό ή αθωωτικό. Υπάρχουν όμως αιχμές από μέρους του κυρίου Μαρινάκη και υπάρχει και μια δεδομένη δυσφορία, πρέπει να σου πω, για την αποστροφή του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά, που είπε, φαντάζομαι, πάνω σε κάποιον εκνευρισμό ο κύριος Αβραμόπουλος στην πρωινή του συνέντευξη στον Sky. Είπε ότι οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση, αφήνουν τις δουλειές τους και πηγαίνουν στην δικαιοσύνη ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας στην πραγματικότητα ότι η δουλειά του κυρίου Αβραμόπουλου είναι να απαντά εμπεριστατωμένα. Ως προς την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτή έγινε λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι έχει περιέλθει το ένταλμα στην δικαιοσύνη, προσθέτοντας παράλληλα ότι το Μαξίμου δεν είχε άλλης φύσεως ενημέρωση. Τώρα τίθεται ένα ερώτημα για το αν υπάρχει θέμα συμμετοχής του κυρίου Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν υποτίμησε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα έμπειρος. Τόνισε όμως ότι δεν είναι δουλειά κανενός να προδικάζει μια υπόθεση σοβαρή ή όχι. Και υπογράμμισε ότι θα
1: αν μου επιτρέπεις, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου, δεν το προδίκασε. Είπε βεβαίως είναι αρμοδιότητα, αλλά τον έκοψαν οι συνάδελφοι με τους οποίους συνομιλούσε. Δηλαδή δεν εξέφρασε βεβαιότητες ο κ. Αβραμόπουλος εκείνη την ώρα.
2: Αληθές είναι αυτό.
1: Για να μην αδικούμε τη συζήτηση που έγινε.
2: Ναι, είναι αληθές ότι δεν εξέφρασε βεβαιότητες ο κύριος Αβραμόπουλος, όμως το άφησε ανοιχτό και η κυβέρνηση, πρέπει να πω, ότι το αφήνει με έναν τρόπο ανοιχτό.
1: Μα ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ποια θα είναι η έκβαση της δικαστικής διερεύνησης αυτής της υπόθεσης.
2: Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πού θα γίνει αυτή η δικαστική διερεύνηση. Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει πάρει στα χέρια του το ένταλμα το οποίο διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές και θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του. Ας σταθούμε, και με αυτό κλείνω εδώ πέρα, ότι στην αρχική του ανακοίνωση ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πει ότι θα δώσει εξηγήσεις σε ελληνικές αρχές. Δεν είπε ότι θα δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, οι οποίες έχουν εκδώσει το ένταλμα, αν σημαίνει κάτι αυτό για τις μελλοντικές του προθέσεις.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιεννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρωινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
4: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Φωτιές άναψε η πρωινή παρέμβαση σε τηλεοπτικό σταθμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του εντάλματος σύλληψης λόγω της εμπλοκής του σύμφωνα με τις βελγικές αρχές στην υπόθεση Qatar Gate. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή.
5: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
6: Μπουρδα αυτή
5: η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
6: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
5: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Το θέμα Αβραμόπουλου σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
7: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει.
6: Μάλιστα.
7: Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
8: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
9: Δηλαδή,
8: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός στα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί όπως ήταν φυσικό, τα όσα υποστήριξε στη σημερινή του συνέντευξη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι παρέμεινε το ένταλμα στα γραφεία του κυρίου Χρυσοχοΐδη για τρεις ημέρες και ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, προκάλεσαν την αντίδραση και της ελληνικής αστυνομίας. Τι μας λένε τώρα, Κατερίνα?
10: Είναι σαφείς οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις για την υπόθεση αυτή που μας δίνουν οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας, υπογραμμίζοντας, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ότι οι ελληνικές ακτές λειτουργούν πάντοτε με απόλυτο σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα, καθώς και στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, και δεν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν στον κάθε άνθρωπο ο οποίος διώκεται με κάποιο ένταλμα να τον ενημερώνουν για αυτό. Ήταν ξεκάθαρη η στάση της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αναφορικά τώρα με τη διαδικασία που ακολούθησε, οι ίδιες πηγές μας ξεκαθαρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών με τις και για τις περαιτέρω ενέργειες. Λοιπόν, οπότε αυτό ακολουθείται με μια συγκεκριμένη διαδικασία που υπάρχει στην εισαγγελία εφετών, η οποία διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά εντάλματα, Λίνα, και με τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Από την πλευρά της λοιπόν, η ελληνική αστυνομία ενήργησε ακριβώς όπως μας αναφέρουν, όπως προβλέπεται, σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Μας διευκρίνησαν με συγκεκριμένο στόχο. Διαμηνύουν λοιπόν χαρακτηριστικά εκεί και εκεί τελειά, συμπληρώνοντας ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή δημοσιοποίηση όπως ακριβώς οφείλουν. Οι χειρισμοί αυτοί λοιπόν καταλήγουν οι ίδιες πηγές, γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με απόλυτο σεβασμό την ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.
1: Μάλιστα.
10: Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο τώρα τι γίνεται. Τώρα, με την ευκαιρία που σου έχουμε να σε εκμεταλλευτούμε και για τα υπόλοιπα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε μια καραμπόλα νωρίτερα.
10: Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο λοιπόν είχαμε μια καραμπόλα, μάλιστα, Λίνα, είχαμε ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και τρεις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Λιωσίων. Μέχρι στιγμής, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, φτάνουν τα οχήματα της τροχέας στο σημείο, δεν μας έχουν διευκρινίσει αν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Όμως οι φίλοι που, οδηγοί που μας ακούν θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκέρεια στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνω, είναι στη Λεωφόρο Κηφισού, ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Λιωσίων. Εκεί έχει συμβεί η καραμπόλα.
1: Μάλιστα, ας είναι προσεκτική λοιπόν και υπομονετική. Τώρα πάμε σε αυτή το δίκτυο που εξαρθρώθηκε, το οποίο έκανε ρευματοκλοπές μαμούθ. Το ύψος τους ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια υπόθεση η οποία από ό,τι φαίνεται προκαλεί και παγκόσμιο ενδιαφέρον.
10: Ακριβώς είναι. Άκου να δεις τώρα, μιλάμε για ένα σκηνικό από ταινία κυβερνογήματος. Θυμίζει αυτή η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρτησε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 αποτελούν το σκληρό ποινίδιο της στήρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101, παρακαλώ, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, Ζήνα, είναι και οι ιδιοκτήτες μεγάλων παραλιακών κέντρων που είχαν παρέμβει στους μετρητές και έκλεβα ρεύμα. Η δράση λοιπόν ξεκίνησε τουλάχιστον το 2017 και εκτείνεται, αυτή η συμμορία έχει απλώσει τα δίκτυα της σε 14 περιοχές της χώρας. Από την Αττική, που σας ανέφερα εκεί στο παραλιακό μέτωπο, όπου έχουν εντοπιστεί επιχειρηματίες που έκλεβαν ρεύμα, από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Ήλια, τα μέλη της οργάνωσης με αρχηγό έναν 52χρονο είχαν στήσει μια παράνομη επιχείρηση που λειτουργούσε ως συνδρομητική υπηρεσία, θα μπορούσαμε να, να σας πω. Επισκέπτονταν ανά μήνα, τριμηνό ή εξάμηνο τις επιχειρήσεις και τα σπίτια των πελατών, άλλαζαν τις ρυθμίσεις στους μετρητές της ΔΕΔΙΕ και μείωναν εικονικά την κατανάλωση ρεύματος, εισπράττοντας σταθερά συνδρομές. Εδώ μιλάμε, Έλληνα, για πώς το λέει, λένε ότι η συμμορία αυτή άγγιζε, η συνολική ζημιά σε βάρος της ΔΕΔΙΕ άγγιζε το αστυνομικό ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ έβγαλαν και καθαρά κέρδη στην τσέπη τους δράστες που ξεπερνούν τις 371.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Είναι. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
11: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
12: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
13: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Συνεχίζουμε. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στη Βουλή, εκεί όπου συζητείται η νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Και ενώ όλοι ομολογούν ότι είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ελαφρύνει από βάρη τους κόκκινους δανειολήπτες, εντούτοις υπάρχει μία, μην πω και περισσότερες, κατηγορίες πολιτών αυτής της σχέσης, για να το πούμε έτσι, της δανειακής σχέσης, οι οποίες μένουν εκτός και μάλιστα σύμφωνα με αρκετούς που γνωρίζουν τα πράγματα, πρόκειται και για καραμπινάτες αδικίες, Σταύρο Μονεβασιώτη.
17: Καταρχάς να πω ότι πριν από λίγο στην Βουλή που παρουσιάστηκε σχετική ρύθμιση, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι έρχεται να κλείσει μια ανοιχτή πληγή εδώ και 16 χρόνια.
1: Είναι εδώ που τα λέμε.
17: Μέσα από ένα νόμο, ο οποίος τότε φτιάχτηκε, ο νόμος Κατσέλη, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, αλλά τελικά δεν κατάφερε να δώσει την διέξοδο στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που τα στοιχεία, τα επίσημα που παρουσίασε, δείχνουν ότι η μία στις δύο αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σχεδιάστηκε όσο πιο γρήγορα γινόταν για να καλύψει μια ανάγκη.
1: Και υπό την πίεση των γεγονότων εκείνης της περίοδου.
17: Αυτό μας δίνει μια εμπειρία. Τώρα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, έρχεται η πολιτεία, παίρνει μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τα κόκκινα δάνεια, δίνει μια λύση εφαρμόζοντας και ενσωματώνοντας την ομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και παραμένουν στον νόμο Κατσέλη συνολικά για όλους, τους περίπου 100.000 και βλέπουμε. Αλλά όμως, όπως πολύ σωστά λες, είπες και εσύ, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες μένουν έξω από τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Και η δική μου μικρή έτσι ταξινόμηση, με τη βοήθεια θα πρέπει να πω εδώ και των ακροατών του ραδιοφώνου του Α, οι οποίοι επικοινώνησαν χθες μαζί μας και μας έθεσαν και τη δική τους τη διάσταση και ήταν αληθινή, γι' αυτό και γίνεται και ρεπορτάζ σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι οι εξής κατηγορίες. Η πρώτη μεγαλύτερη κατηγορία είναι ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Αστεράσιος αριθμός. Έτσι είναι δανειολήπτες που είχαν και έχουν ενδεχομένως καθυστερημένα κόκκινα δάνεια, αλλά δεν είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη τότε για διάφορους λόγους. Δεν απόκτησαν κανένα νέο δικαίωμα, δεν ωφελούνται σε τίποτα από αυτή τη νέα διάταξη. Εδώ είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ευάλωτων δανειολήπτων. Το νούμερο 2 είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν διμερίσει αν προτιμάσει ιδιωτικές ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή τους σέρβισες για τα προβλήματά τους. Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν απευθείας με τις τράπεζες, καλά έκαναν σε κάθε περίπτωση, ή με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι, όποια συμφωνία και αν έχουν φέρει αυτή τη στιγμή, είτε την εξυπηρετούν είτε όχι, δεν καλύπτονται από το νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι συμβάσεις τους εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που έχουν υπογράψει με τις τράπεζες ή τους σέρβισες. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ασυνάντησαν δυσκολίες μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και μετά, με τις υπόλοιπες κρίσεις που ακολούθησαν, είναι όλοι αυτοί που μπήκαν, που κατάφεραν θα πω εγώ να μπουν στις διαδικασίες του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η τροπολογία που ήρθε δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έγιναν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όλα αυτά που έχουν συμφωνήσει και πληρώνονται. Η τέταρτη κατηγορία που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη, εδώ είναι χιλιάδες άνθρωποι, ευάλωτα νοικοκυριά, είναι ο ένας στους δύο που σας περιέγραφα πριν, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά τον έχασαν. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης δεν κατάφερε να τηρήσει τους όρους της δικαστικής ρύθμισης, της ευνοϊκής από εγώ δικαστικής ρύθμισης, η προστασία είχε αρθεί, τα ωφέλη της νέας διάταξης δεν τον αφορούν καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να βρίσκεται μπροστά και σε άλλα αδιέξοδα που να τον φέρνουν απέναντι στο σφυρί του πληστηριασμού ενδεχομένως. Και εδώ είναι η άλλη, η πέμπτη κατηγορία, τους οποίους δεν αγγίζει και δεν προστατεύει αυτή η νέα ρύθμιση, είναι όσοι αντιμετωπίζουν σήμερα πληστηριασμό χωρίς δικαστική προστασία. Η νέα ρύθμιση δεν αποτελεί νέο πλαίσιο προστασίας από πληστηριασμούς. Δεν παγώνει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε δημιουργεί νέα δικαιώματα για οφειλέτες που δεν διαθέτουν ήδη δικαστική απόφαση του νόμου Κατσέλη. Άρα ουσιαστικά είναι πέντε τεράστιες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι μένουν εντελώς έξω από αυτή την βελτίωση, από αυτή την προστασία. Το θυμίζω για μία ακόμη φορά, η ρύθμιση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής που υποστήριζαν επί χρόνια τράπεζες και σέρβισερς. Αυτό οδηγεί σε ένα τεράστιο όφελος. Τα παραδείγματα τα συζητήσαμε εχθές. Είδαμε ότι αντί κάποιος που παίρνει 140.000 ευρώ, αντί να επιστρέψει 220, επιστρέφει περίπου 145. Τεράστια διαφορά, με τόκους που σε μηνιαία βάση είναι του 1 ευρώ και όχι των 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη απόσταση, αλλά αφορά μόνο αυτούς. Μειώνεται το πρόβλημα, ναι, μειώνεται. Γενικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους έχει μειωθεί σε σχέση με το καθάριστο εθνικό προϊόν. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια, ή μάλλον το ιδιωτικό χρέος, για να είμαι ειλικρινής, είναι στα 94,1%. Για πρώτη φορά πέσαμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 121,4%. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Και να τελειώσω λέγοντας ότι γι' αυτό, επειδή παραμένει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που κουβεντιάζεται τώρα, είναι και η επέκταση του εξοδικαστικού για όλους εκείνους που χρωστάνε από 5.000 ευρώ και πάνω, η καθιέρωση της ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ και η άλλη λύση που πλέον έρχεται για την πρώτη κατοικία και την προστασία της, που προβλέπει βέβαια το σκληρό μέτρο της ρευστοποίησης των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων για να κρατήσεις το σπίτι σου. Είναι ένα πλέγμα, θα το πούν κάποιοι. Είναι κάποια μπαλώματα, θα το πούν κάποιοι άλλοι. Είναι μια στρατηγική, θα το πει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι, αυτό έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό συζητάμε και αυτό θα κληθούν σε λίγες ώρες να ψηφίσουν οι βουλευτές που μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μένοντας στο θέμα, να ακούσουμε τι δήλωσε στον σταθμό μας ο κύριος Νικολακόπουλος, δικηγόρος που ασχολείται με το θέμα των δανειοληπτών.
18: Έχουμε απόφαση ολομέλειας του Ρεπάγου, η οποία έκρινε τρία βασικά θέματα. Αναφερόμαστε πάντα στο πεδίο εφαρμογής της, είναι οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έτσι δημιουργεί ένα νομοθετικό περίβλημα στην απόφαση του Ρεπάγου, που σημαίνει ότι γίνεται καθολικά υποχρεωτική, ότι δεν θα επιδεχθεί κάποιες διαφορετικές ερμηνείες από τα ΦΑΤΣ. Φυσικά, αν θέλετε συνέχεια, πούμε εντός εγώ τις παγίδες που έχει αυτό το νομοσχέδιο,
1: ναι,
18: οι οποίες καλό θα ήταν να διορθωθούν. Είναι ενήμερη σύμβαση που πλήρωνε τη δόση της απόφασης, αλλά δεν είχε πληρώσει τους τόκους τους παραπάνω που ζητούσανε. Ένα δεύτερο θέμα εντός εισαγωγικών παγίδα είναι το γεγονός ότι λέει το νομοσχέδιο ότι εφόσον ο Νικολακόπουλος προχώρησε στην αποπληρωμή, δηλαδή εξόφλησε αυτά που είχε προβλέψει ο νόμος Κατσέλη, ό,τι έγινε έγινε. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω χρήματα. Πρέπει λοιπόν και να γίνει επαναπροσδιορισμός και να δημιουργηθούν κριτήρια και για τις άλλες περιπτώσεις, είτε του εξοδικαστικού, είτε των ρυθμίσεων, είτε των δανείων που τρέχουν. Ας υπάρχει μια ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Μένοντας στο θέμα της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, αυτή την ώρα η συζήτηση και στη συνέχεια η ψήφιση στη Βουλή, να μας δώσει ένα κλίμα και από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι. Χωρίς έντονες αντιπαραθέσεις, με κριτικές επισημάνσεις, αλλά γενικότερα όλοι βλέπουν ένα θετικό νήμα σε αυτή την παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων καθώς και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πρόκειται για αφορά, μάλλον ιστορείται για 100.000 περίπου ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη και από την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάτης, μιλώντας νωρίτερα, χαρακτήρισε το ιδιωτικό χρέος μία από τις δυσκολότερες κληρονομίες της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας ότι η νέα ρύθμιση δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 100.000 αναμένεται να δουν άμεσα σημαντική μείωση στις δόσεις των δανείων τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη διαχείριση του ιδιωτικού κρέους, επισημένοντας ότι το ποσοστό του ως προς το ΑΕΠ υποχώρησε στο 94,1% το 2024, κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Υπουργός στάθηκε επίσης και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες, τα οποία από περίπου 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου το 2019 βρίσκονται σήμερα κάτω από το 3%, ενώ σημείωσε ότι μέσω του εξοδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο νοσημότητα περιλαμβάνει ακόμη διεύρυνση της πρόσβασης στον εξοδικαστικό μηχανισμό με μείωση του ορίου ένταξης από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προσεγνώσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 72 δόσεις, καθώς και αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Οι νέες διατάξεις, και αυτό είναι σημαντικό, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μετά την πλήθηση και τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή σε πάρα πολύ σχετικά σύντομο διάστημα. Τώρα, το λόγο έχουν πάρει και πολιτικοί αρχηγοί. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση για χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια, στεγαστικό κόστος και ιδιωτικό χρέος. Υποστήριξε ότι τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα της στέγασης και ζήτησε φτηνή λαϊκή κατοικία με κρατική ευθύνη. Τώρα για τον νόμο Κατσέλη ζήτησε αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με μείωση κεφαλαίου επιστροφές χρημάτων και επανεξέταση χαμένων ρυθμίσεων. Κλείνω να σου πω για τον Κυριάκο Βελόπλο που ζήτησε αύξηση των ρυθμίσεων οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και υποστήριξε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Να σου πω τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει σχεδόν σε πολύ λίγο από τώρα, μέχρι τις 3, θα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει 3 τροπολογίες, η μία φορά 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία, ΕΦΚΑ και Δήμους, θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και αναβάθμιση των εξοδικαστικών μηχανισμών. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα έχει την εκδήλωση στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτού του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Σε μια στιγμή όχι πολύ καλή για το κίνημα, καθώς έχουμε αποχωρήσεις από το κόμμα για, το, για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
21: Ναι, είναι μια κρίσιμη όσο και κομβική θα έλεγα περίοδος για το ΠΑΣΟΚ και σε μια έτσι εκδήλωση που αποκτά ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στη γενέτειρα του Παπανδρέου, στο Καλέντζι Ακαΐας. Στις 7 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του με μια εκδήλωση αφιέρωμα, θα προβληθεί ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από την πορεία και το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μιλήσουν για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Καμπαλίδης, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης και θα βρίσκονται εκεί σύσσωμο το όλον ΠΑΣΟΚ, θα σου έλεγα έτσι, με την ορολογία του Ευάγγελου Περιτσέλη. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αυτό που θεωρούν είναι να γίνει αυτό το σύνθημα της επανεκκίνησης πράξη. Δεν είναι σε κατάσταση πανικού, θα σου έλεγα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα άγχος για την εικόνα και την στασιμότητα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούν ότι υπάρχει ο πολιτικός χρόνος και αυτός ο χρόνος θα δείξει και τις διαφορές. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, η αποχώρηση είναι προς το παρόν μία. Είναι του Μαρίνου Σκανδάμη, συνεστέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ακαΐα, πρώην γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ο κύριος Σκανδάμης, αποχωρώντας μία μέρα προχθές από το ΠΑΣΟΚ, χθες ανακοινώθηκε η προχώρησή του και μάλιστα η ανάθεση του τομέα προστασίας του πολίτη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σε επικοινωνία που είχα μαζί του, δεν ήταν κάτι, όπως μου είπε, δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Έτυχε, είχε μια μακρά συνομιλία με τον Αλέξη Τσίπρα, πίστηκε και προχώρησε στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Κλείνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη προσφυγή της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Σκοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι αυτό που λέγαμε. Κομμάτι στη χώρα μας κάνουμε αμέσως.
1: Σωστό.
0: Να το πω με λίγα λόγια, γιατί πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εμείς οι δικαστικοί συντάκτες.
2: το να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε μέσα στη θητεία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε την προσφυγή στο Θεονάριο Πάγο. Απορρίφθηκε, όπως είπες, 72 υπέρ 10 κατά η ψήφη, ως απαράδεκτη, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, ότι εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο για υπηρεσιακά θέματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αυτή και το Κολέγιο των Ευρωπαίων είναι αυτό που έχει την δικαιοδοσία για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εντεταλμένων στην Ελλάδα. Ο Άριος Πάγος είχε διαφορετική άποψη και είπε: όχι, εμείς είμαστε αρμόδιοι για όλα. Επομένως, ανανεώσαμε για 2 χρόνια. Αυτό θα παραμείνει απαράδεκτη προσφυγή σας. Τώρα, περιμένετε να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε συνέχεια δηλαδή.
2: Ακούστε, δεν θα μπορούσε να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν είχε προσφυγή πρώτα εδώ. Αυτή είναι η ουσία. Η κίνηση αυτή η νομική γνώριζε, κυρία Κοβέση, ότι θα πάρει αρνητική απόφαση. Όμως για να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα έπρεπε πρώτα να προσφύγει σε εμάς.
1: Μάλιστα.
2: Να πάρει την αρνητική και στη συνέχεια να γίνει αυτό, να μας πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτή ήταν επί της ουσίας η υπόθεση. Λοιπόν, 2 χρόνια προς το παρόν, η θητεία 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, του κ. Μουζάκη και της κυρίας Τσιτσάνου.
1: Μάλιστα. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει

0: κανόνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τη νέα οργανωτική του δομή ανακοίνωσε το κόμμα Ελλάς, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιλαμβάνει προσωπικότητες τόσο από την κοινωνία των πολιτών, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το ποτάμι, όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
3: Βέβαια.
2: Και είναι ένα άθροισμα προσώπων. Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι.
3: Καλό
2: που
3: μεσημέρι.
2: Σηματοδοτεί την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα να υπερβεί τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και να διαχωρίσει την εικόνα του, τη θέση mm-hmm. του και την προοπτική του από το κόμμα του οποίου ηγείτο μέχρι πριν μερικούς μήνες.
3: Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε, αν βάζαμε έναν τίτλο,
2: χρόνο,
3: θα ήταν νέα.
2: Δύο χρόνια πόσο είναι που έχει φύγει.
3: Ναι,
2: σχεδόν. Γιατί είπα μήνες, οπότε ζητώ συγγνώμη.
3: Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, βέβαια, αυτό ήταν ένα χρόνο στο Ινστιτούτο.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Πρέπει να είναι, δηλαδή πριν λίγους μήνες όμως, πολύ σωστά είπε, ήταν που παρετήθηκε από βουλευτής και μπήκαμε στη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό το χρονικό ορόσημο είναι που έχει και τη μεγαλύτερη αξία. Άρα πολύ σωστά το είπες.
2: Και το μπέρδεμά μου.
3: Νομίζω ότι όλοι από εκεί μετράμε. Γιατί το ότι έφυγε, είναι λες και έχουμε ξεχάσει βέβαια το τι περάσαμε. Όλοι εμείς οι ρεπόρτερ ενώ αποκαλύπτουμε. Και γενικά
2: και
3: το τι έχει περάσει το κόμμα.
2: Που άκουγα το ρεπορτάζ σας.
3: Και τι έχει περάσει και το κόμμα. Μην ξεχνάμε που βρισκόταν σε ευρωεκλογές 17%. Στέφανος Κασελάκης, Νέα Αριστερά που έγινε διάσπαση. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ορόσημο είναι το ορόσημο που πρέπει να βάζουμε πριν λίγους μήνες. Αν έβαζα λοιπόν ένα τίτλο στις χθεσινές ανακοινώσεις, θα έβαζα ότι είναι νέα φρουρά, παλιά φρουρά, βεβαίως και με άρωμα Πασόκ, αλλά και με πολλά πρόσωπα από την κοινωνία. 50 λοιπόν τα μέλη της κοιόδους κυβέρνησης, όπως λέμε, ήθιστε να λέμε για τα κόμματα που έχουν αυτή τη δυναμική που έχει και ο Αλέξης Τσίπρας. 18 γυναίκες, 32 άντρες. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιβραβεύει στελέχη τα οποία έχουν καταφέρει να σταθούν με επιχειρήματα στις συζητήσεις, είτε στις ραδιοφωνικές είτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Παραδείγματος χάρη, θα ξεχωρίσω τον κύριο Σπύρο Ρίτσα, τον χειρουργό του Ευαγγελισμού που αναλαμβάνει τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει πολύ θετικές εντυπώσεις από τη στιγμή που ξεκίνησε και υπερασπίζεται τις θέσεις του κόμματος Ελλάς. Βεβαίως και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, να θυμίσω, η ιστορικός που είναι για τον τομέα παιδείας, να θυμίσω ότι ήταν στην παρουσίαση, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, και εκείνη ήταν πολύ ικανοποιημένη από την παρουσίαση και συνεχίζει να έχει έτσι πολύ καλές επιδόσεις, να το πούμε έτσι, και να στηρίζει πολύ καλά το αφήγημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν λείπουν βέβαια στελέχη, όπως είπες και εσύ, και ο κύριος Κουτεντάκης στο Υπουργείο, στο τομέα οικονομικών, και ο κύριος Τεμπονέρα στον τομέα της εργασίας. Είναι στελέχη παλιά, στελέχη που γνωρίζουν πολύ καλά τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κουτεντάκης, μάλιστα, ήταν και ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, άρωμα Πασόκ φέρνει και ο Μάριος Σκανδάμης. Μάλιστα, αυτό που μου ανέφερε είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν τις ανακοινώσεις ήταν που είχε αποχωρήσει από το Πασόκ. Και παλιά ήταν και Γενικός Γραμματέας επί κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο και είχε αναλάβει και τον τομέα δημοσίας τάξης όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόσωπο που θα λέγαμε ότι όντως είναι μια μεταγραφή, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε όλο αυτό το διάστημα, τις εισρωές που θα υπάρχουν και τις εκροές από τα κόμματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη. Βεβαίως η Μαρία
2: Μεγάλη
3: Λεπενιώτη,
2: κινητικότητα πάντως.
3: Μεγάλη κινητικότητα
2: παντός, και δεν σε όλο το πολιτικό
3: μα
2: φάσμα.
3: Γι' αυτό ακριβώς.
2: Μην το περιορίζουμε.
3: Όχι,
2: μόνο
3: όχι, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είναι οι πρώτες εκλογές.
2: Και στην κεντροδεξιά επίκειται.
3: Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές που μπορεί και να μην ξέρουμε στο τέλος που θα είναι ένας βουλευτής που στηρίζαμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Νομίζω ότι θα είναι και οι πρώτες εθνικές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Μαρία Λεπενιώτη, πρώην αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου. Έχει τη σημασία της, ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη τομέας δικαιοσύνης. Δίπλα της θα είναι και η Χριστίνα Τσαγκλή, που είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, είναι εν ενεργεία και βεβαίως δίνουν το δικό του συμβολισμό. Και βεβαίως νομίζω ότι η επιλογή του Θωμά Μόσχου για τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ένα πρόσωπο που είχε πρωτοστατήσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός

0: Θέλει να υπάρχουν πρόσωπα που στην ουσία σηματοδοτούν αυτή τη γείωση που θέλει με την κοινωνία, και ο κύριος Μόσχος είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσε και πραγματικά έχει αφήσει και πολύ θετικές εντυπώσεις και μέσα στο κόμμα. Οπότε εξ αρχής νομίζω ότι ειδικά πρεσβεύει αυτό και το νέος και εργατικός και μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της βιοπάλης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελίξουν.
1: Και
0: έπεται
1: συνέχεια βέβαια όσον αφορά στην οργανωτική δομή
0: και
1: του κόμματος.
0: Και βεβαίως διευθυντής πολιτικού γραφείου ο κύριος Βασιλιάδης, ναι. Ο κύριος Γαβρόπουλος που είναι συντονιστής, η κυρία Φωτονιάτα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Πρόσωπα λοιπόν πολύ κοντά του, όπως και η Γιάννα Πεπέ που είναι νομική, ναι, του σύμβουλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Μα ήταν και στην προηγούμενη θητεία του ως πρωθυπουργό.
0: Όπως είπες όμως, έχουμε μετακινήσεις και έχουμε εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα επίκειται συνεδρίαση αύριο, mm-hmm, της πολιτικής γραμματείας, και υπάρχει πλέον διαμορφωμένη μια ισχυρή αντίσταση κατά της απόφασης κατά πλειοψηφία της προηγούμενης
0: κεντρικής
1: επιτροπής, η οποία εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το οποίο κατ' ουσίαν αποφάσισε ήταν να μην κατέβει στις επικείμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που λες το εκ των υστέρων είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Τι θέλω να πω. Είναι αυτό το οποίο
1: μήνυμα.
0: Αυτό με το θολό μήνυμα.
1: Το θολό, ναι.
0: Αυτό που πολύ και ο κύριος Ζαχαριάδης με την παραίτησή του από εκπρόσωπος. Αυτή ήταν, ας το πούμε έτσι, εκεί.
1: Ναι, αλλά λέγαμε
0: του
1: θολό μήνυμα, όμως αυτό εξειδικεύτηκε και επεξηγήθηκε στη συνέχεια. Γιατί, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία, δεν είχαμε αυτή την αίσθηση.
0: Όχι, η αίσθηση υπήρχε. Απλώς το θέμα είναι ότι επειδή υπήρχαν πολλά στελέχη που θέλουν να την μεταφράσουν αλλιώς, και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και από εκείνους που θέλουν να υπάρξει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα, τι έχουμε όμως, ποια είναι τα νέα δεδομένα. Έχουμε επί της ουσίας τη λήξη του τελεσίγραφου του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε πει στον κύριο Φάμελο ότι σε 10 μέρες θα θέλαμε να μας πει συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο κύριος πήγε με τις υπογραφές που λέγαμε και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989, τις υπογραφές των 70 στελεχών ώστε να υπάρξει συνεδρίαση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής, και επί της ουσίας λόγω της απειλής, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, πάμε σε μια πολιτική γραμματεία. Δηλαδή, ο Σωκράτης Φάμελος αποφάσισε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, η οποία, με συγχωρείτε, θα είναι εκείνη που θα μπει σε μια εξειδίκευση του τι συμβαίνει και ποια είναι τα βήματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο απαντήσεις. Δηλαδή, αν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος θα έχει όντως απαντήσεις αύριο για το αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ φοβάμαι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Πέρα από αυτό που έχουμε πει εδώ για το σήμα που περιμένει ο Σωκράτης Φάμελος, και δεν είναι κάποια μυστική συμφωνία, αλλά υπάρχει ένα σήμα που περιμένει από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε πριν τη ΔΕΘ είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι αυτό που θα πει είναι ότι έχουν περάσει μόλις από τις 6 Ιουνίου που ήταν η Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να υπάρξει λίγος περισσότερος χρόνος, και εκεί θα δούμε κατά πόσο έχουν αλλάξει ισορροπίες, διότι μπορεί μια ψηφία να λέει ότι έχουν αποχωρήσει 30 στελέχη από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Από την πλευρά της πλειοψηφίας λένε ότι αυτό έχει συμβεί τους τελευταίους 3 μήνες, αλλά δεν αλλάζουν οι σχετισμοί.
1: Μένει να αποδειχθεί. Τέλος, έχουμε μια ηχηρή αποχώρηση, mm-hmm, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, αποφάσισε να μην συνδράμει το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, mm-hmm, καταλογίζοντας αυλή, προσωπικές τακτικές, αδιαφάνεια και μια σειρά άλλων αιτιάσεων που ρίχνουν σκιές.
0: Ναι, λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια, το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, έγραψε μετά την παραίτηση το πραγματογνώμονας και όλα στην υπόθεση των Ντεμπών. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, είπε χαρακτηριστικά, και αποχώρησε βεβαίως και ο πτέραχος Αναπροστατεία Παπα-Νικολάου, καταγγέλλοντας επίσης αυτό καθώς περίκλειστη παρέα με καθοδήγηση πρώην στελέχη της Νίκης. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ξετυλίγεται λίγο το ποιο είναι το αφήγημα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα δούμε διάφορα στελέχη τα οποία στην αρχή βρέθηκαν στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού Χριστιανού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και μετά τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις υπήρχαν κάποιοι οποίοι απομακρύνθηκαν, τώρα και με τις δηλώσεις για την γυναικοκτονία. Πραγματικά νομίζω ότι και αυτό ήταν κάποιες από τις δηλώσεις που δείχνουν που είναι το στίγμα της, ότι δεν ανήκει σίγουρα στον προοδευτικό χώρο. Οπότε πολλά άτομα που στάθηκαν δίπλα της λόγω της τραγωδίας των Τεμπών θα αποχωρήσουν. Όμως, όπως είπες και εσύ, είναι βαριές καταγγελίες, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά το ότι κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Το θέμα είναι ότι αυτό που τονίζει κυρίως είναι ότι λειτουργεί χωρίς διαφάνεια.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Ανίποτος ο πόνος στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης μετά την είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γιατρού, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές της γένας. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει συναδέλφους, φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τη γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την παρουσία της στα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια τραγωδία. Η 36χρονη γιατρός έφυγε από τη ζωή 4 μόλις μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Η τραγωδία συγκλονίζει όχι μόνο λόγω της ηλικίας της άτυχης γυναίκας που ήταν μόνο 36 ετών, αλλά επειδή μέχρι πριν από λίγες μέρες ζούσε ίσως την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, κρατώντας την αγκαλιά της στον αγέννητο κοριτσάκι της. Να πούμε το χρονικό, τι ακριβώς έγινε. Η 36χρονη γιατρός εισήχθη στο Ποστάνιο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή για να γεννήσει. Γέννησε φυσιολογικά, χωρίς καμία επιπλοκή. Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος, ένα κοριτσάκι. Όμως, το επόμενο 24ωρο, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Το Σάββατο ανέβασε ανεξήγητα υψηλό πυρετό. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα θεραπευτική αγωγή. Παρά τις προσπάθειές τους, η κλινική της εικόνα χειροτέρευε. Την Κυριακή οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να την βάλουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου τη διασωλήνωσαν. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Την Τρίτη αποφάσισαν, επειδή χειροτέρευε η κατάσταση, να γίνει αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο όπου είχε, εδώ στην Αθήνα, όπου είχε εξασφαλιστεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής. Όμως, κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής, υπέστη επανειλημμένες ανακοπές. Έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να τη σώσουν στον αέρα και να την κρατήσουν στη ζωή. Εφάρμοσαν όλα τα πρωτόκολλα. Μεταφέρθηκε στα επίγοντα του Αττικού σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των γιατρών κατά την αεροδιακομιδή και των γιατρών του Αττικού Νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Γίνεται έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ, δεν προκύπτουν ενδείξεις ιατρικού λάθους και φαίνεται ότι ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα. Ωστόσο, γίνεται έρευνα σε βάθος ώστε να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που είναι αναπάντητα, και οι απαντήσεις αυτές αναμένονται από την νεκροψία, νεκροτομή που θα γίνει στο Αττικό νοσοκομείο και από τους εργασιακούς ελέγχους που έχουν διαταχθεί. Όπως είπες και εσύ, είναι συγκλονισμένοι.
1: Είναι τραγικό. Είναι ένας νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του την ώρα που έδωσε ζωή. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και μάλιστα μια γιατρός, πολύ αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε τώρα και σε μια απίστευτη είδηση. Στον εισαγγελέα οδηγείται 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η κατηγορούμενη, η οποία εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας, έβαζε φωτιά διαδοχικά και προχώρησε σε μια ομολογία που προκαλεί αίσθηση, αποδίδοντας τις πράξεις της στην ψυχολογική πίεση και στα νεύρα που της προκαλούσαν τα ανήλικα παιδιά της. Και έτσι επιχείρησε να δικαιολογηθεί, ρίχνοντας τις ευθύνες σε κάθε άλλον παρά στον εαυτό της. Να σας πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο της Αττικής, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη στο Αιγάλεο. Ισχυρή σεισμική μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 το πρωί, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, ενώ εναντίον της Γερουσίας επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει την Ταχεράνη στα σκοινιά, έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Την πρόθεση.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθεται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Μυρίζει ήλιος. Θάλασσα. και λίμνη.
10: Α94,7.
9: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω αγνώστα μέρη μες στο χάρτη. Ζωή

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
11: Ψάρα. Ψά.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Φτάσαμε στο 24. Είναι. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και
0: έλεγα.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Με λαχτάρι να σε νοιάζομαι.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω? Θέλω να πάω διακοπές και εγώ κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι. Καλά. Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που είχε γενέθλια και είναι καρκινάκι?
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό? Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω. Παιδιά, ούτε...
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινα χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ, πείτε μου.
0: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία. Από τη Βρετανία.
0: Τι, παιδί μου, για πες.
1: Δεν με ακούς.
0: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
0: Ναι, που σημαίνει?
1: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
0: Γράφει
1: η οδηγία.
0: Τι είναι τούτο? Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
1: Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες?
0: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
1: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί?
0: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει και υγρασία αρκετή.
1: Ναι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
1: Ναι.
0: Που έχουν και τι time το απόγευμα.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
1: Είμαστε πολύ αλήτες.
0: Που κάνουν και Greek καμάκι.
1: Ναι, αυτό.
0: Καταλάβες.
1: Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
0: να
1: excuse me,
0: ευχαριστώ
1: ένα
0: πολύ,
1: thank you, ναι, κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανία, πάει, τι τσιμπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
0: Είναι και το άλλο, ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
1: Ναι,
0: τη
1: ναι,
0: σωστή ώρα. Την ώρα που έχει δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
1: Θα είναι.
0: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία, δεν εξαρτάται. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται, mm-hmm. εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αλφα 94,7.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλφα 94,7.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι το νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τη διαφορά.
1: Δεν σου κάνω
0: δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν.
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: πρέπει.
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα, και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Είναι, άστο.
1: Απλά έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβεις τώρα, εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι μου έχεις, με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει?
1: Δηλαδή,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Είναι και το ρίχνο ζάρια.
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ναι, ας πούμε, εσύ να πεις okay, δεν μπορώ να μου τζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο
1: κατά
0: εσύ
1: πόσο...
0: θα συμφωνείς, μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο.
0: Το κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει εσύ, ε?
1: Όχι.
0: Όπω ρε, παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκη έχω απαντήσει πολύ ευγενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Καθραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Oh, σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Κατάλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Με βλέπεις λίγο σκεπτική, διάβαζα κάτι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Εγώ.
0: Ξέρω.
1: Α, γεια σας.
0: Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά, η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από Χίο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Αναφέρεται λοιπόν
0: και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα? Τι πρότυπο?
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Τετάρτη, καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, στην δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο. Έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλο αυτό.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το για το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα, λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ
1: που
0: δημοκρατικό.
1: Τους έχουμε 300 και
0: ξέρεις σπυρώνουμε. Κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις.
1: Γιατί?
0: Τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: ψηφίζεις. Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή. Αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του. Τι έχει προσφέρει. Τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Από διάφορα κόμματα. Έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι. Είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα.
0: Πράσιμο.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτή είναι η απογοήτευση.

0: αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και μετά άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή, λατινικοί χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: συζήτηση, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Από τι έφυγε?
10: Από πατατάκια.
11: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. πρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο, άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν.
0: Την κόλαση.
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν.
0: Τι είναι αυτό,
1: μάλλον,
0: το Σνόμπελεν.
1: Όχι, ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: έρχονται μηνύματα για λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, ασουαγκάντχα.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέω στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχαν, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικίας 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το χύλισμα βοτάνων από το ασουαγκάντχα, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό
1: θέμα
0: αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί η παχυσαρκία.
1: Δεν μου αρέσουν καταρχήν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνεις τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότανα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Εκτός και αν είναι ολιστικός.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το
0: δοκιμάσε το λένε, λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσε το λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι, τώρα, μας λες τώρα,
1: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: πάμε για προς Παρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει, εγώ χαίρομαι που... Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλή.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.

0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Yousk στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Yousk Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον ομό. Εγκαίνια Γιούς Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα! Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Disco.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Είδηση, είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενώσει των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945, 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

0: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Α 94,7. Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς. Ready? One, two, three, four.